0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φροντίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάντε υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: τώρα φαντάζομαι το τραγούδι μπήκε κατά τύχη, αλλά από την άλλη μπήκε πάρα πολύ έτσι.
1: Στοχευμένα.
0: Στοχευμένα. Δηλαδή τυχαία στοχευμένα.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Back to black.
1: Καλημέρα σας. Είναι γεγονός. Η 7η χρονιά του Easy Breakfast. 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινάει με back to black.
1: Με back to black. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Είχα τραβήξει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Τώρα τραβάω βίντεο τα πρώτα δευτερόλεπτα του αέρα και θα τα ανεβάσω.
0: Ναι, φέρα τραβήξει και το. Είχα τραβήξει και εγώ, ρε παιδί μου.
1: Δεν, εντάξει. Είχα τραβήξει προηγουμένως το Στάθη μου, ο οποίος μπαίνει μέσα και μετά αρχίζει τα γαλλικά και του λέω πρέπει να βάλω μπιπ. Τι θα γίνει τώρα, δεν περνάει αυτό. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Μας λείψατε. Του Στάθη ακόμα περισσότερο.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Θες να πω να σε εκθέσω?
0: Κανονικά, τι ήρθα εγώ να κάνω?
1: Που είπες, εσύ μου είπες ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να με έπαιρνα και πρώτη του μήνα να γίναγα, δεν αντέχω άλλο τα παιδιά μου.
0: Άλλο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό, τι άλλο αυτό?
0: Αυτό είναι μία, πώς να σου πω, ένα δρομάκι της πορείας. Ναι, ισχύει και αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Καμιά φορά πάω και από εκεί.
1: Σε αυτό το δρομάκι να εστιάσουμε, γιατί αυτό μας βολεύει στην παρούσα φάση. Τώρα, όταν 9 η ώρα, 9.30 θα θες να πας τα παιδιά σου, αυτό θα είναι ένα άλλο δρομάκι. Το οποίο δεν θα του δώσουμε σημασία.
0: Σε πληροφορώ ότι μετά από ένα μήνα και κάτι, επιτέλους κάθομαι και πίνω καφέ καθιστός.
1: Σιγάρες τα
0: πρωί-πρωί.
1: Δεν μπορώ πια με.
0: Ωραία δρομάκι.
1: 7η χρονιά μιλάμε την ίδια κρίνια.
0: Ναι, ναι, τα ίδια. Και χειρότερα. Τι έκανε τώρα?
1: Να μην πω το άλλο όμως, έτσι. Να μην πω το άλλο.
0: Πες το και το άλλο.
1: Να το πω και το άλλο.
0: Θες να το πεις αργότερα που θα έχει και περισσότερο κόσμο στην ακρόαση?
1: Α, βεβαίως.
0: Μην τα κάψεις όλα νωρίς.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εν τω μεταξύ, δεν γίνεσαι μόνο με back to black. Πρώτο το τραγούδι έπαιζε το bye bye bye.
1: Bye bye bye.
0: Δηλαδή...
1: Άρα κάτι θέλουν να μας πούνε οι άνθρωποι αυτοί και δεν μας το λένε.
0: Λοιπόν,
1: τι
0: easy breakfast.
1: Θέλετε αυτά εδώ πέρα που μας έχετε βάλει εδώ πέρα κάτι,
0: κάτι μπαλόνια,
1: σίρκουλα,
0: ναι,
1: εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρετε με ποιο. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Και χωρίς να μας έχετε φέρει και τούρτα. Άμα θέλετε να μας διώξετε, πείτε μας κατευθείαν. Δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε.
0: Καθώς δεν διαμαρτυρηθήκαμε τη δεύτερη χρονιά. Ότι γιατί δεύτερη χρονιά δεν μας κάνετε μπαλόνια.
1: Ναι.
0: Και θα λέγαμε την 7η, ας πούμε, γιατί δεν μας φέρετε μπαλόνια.
1: Ναι, τώρα το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι τα κάνατε μπαλόνια. Καλό.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 για άλλη μία σεζόν, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της, easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσοφορίδη. Έτσι, καλή σεζόν. Πάμε για 2-3 τραγουδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα μουσικό κοκτέιλ.
1: Επιτυχιών.
0: Βέβαια, ναι.

0: Lose Control, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast, το πρώτο Easy Breakfast για τη νέα σεζόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Πρωινό Δευτέρα, 7 του μήνα, μαζί 6,5 με 10. Με κάποιες μικροαλλαγές και κάποιες προσταφαιρέσεις στη φετινή σεζόν.
1: Αέρα ανανέωσης.
0: Ναι, αέρα ανανέωσης.
1: Εξηγήσου.
0: Τι να εξηγηθώ τώρα, τι να πω.
1: Να πεις.
0: Ναι. Τώρα κανονικά λέγαμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής, λέγαμε το σαν σήμερα, λέγαμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αυτά θα τα πάμε.
1: Δεν λέγεται πια άχρηστη πληροφορία
0: ναι,
1: της ημέρας.
0: Δεν λέγεται, θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Λέγεται η πληροφορία που νόμιζες ότι δεν χρειαζόσουν.
0: Ναι, θα πάει 9:25 αυτό. Και εδώ λέει η Μαρία, είπε, πρότεινε δηλαδή στο meeting που κάναμε την περασμένη εβδομάδα να βάλουμε έτσι κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όχι κάτι πρωτότυπο, αλλά κάτι καινούριο για την εκπομπή. Έτσι για να ξεκινάει και λίγο η μέρα με μία δόση, ας το πούμε σε εισαγωγικά, γνώσης και με άλλα λόγια ένα
1: πρακτικότητας,
0: ναι.
1: Πράγματα που μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή, ναι, μικροαλλαγές.
0: Και
1: δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει
0: τη ζωή.
1: Αυτό που θα πω θα σου αλλάξει τη ζωή. Λοιπόν, μπορεί να έχει να κάνει με το σώμα μας, μπορεί να έχει να κάνει με ένα χώρο του σπιτιού μας, μπορεί να έχει να κάνει με μια διαδικασία που χρειάζεται να κάνουμε για να πάρουμε μπρος. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Μπορείτε να στείλετε και εσείς δικές σας προτάσεις. Θα σας πω εγώ λοιπόν το σημερινό,
0: ναι,
1: το οποίο έχει
0: δρόμο,
1: να κάνει με την
0: δρόμο.
1: Κουζίνα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, και τώρα επειδή τώρα ξεκινάνε και τα σχολεία και αρχίζουν αυτά τα φυστικοβούτυρα και όλα αυτά, δεν είναι πολύ σπαστικό το φυστικοβούτυρο όταν έχει πάρει φυσικό φυστικοβούτυρο που έχει το λάδι πάνω-πάνω.
0: Ναι, και το ταχύνι.
1: Το ταχύνι, ναι, και το. Λοιπόν, που έχει το λάδι και κάθεσαι πρωί-πρωί και πρέπει να κάνεις και μπράτσα για να ανακατέψεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ έρχεται η Μαρία με το life hack.
0: Πες το, γιατί εγώ δεν ανακατεύω. Ξεκινάω έτσι και ό,τι γίνει.
1: Μπράβο.
0: Και πάει και μετά και παστώνει στο τέλος. Δηλαδή, μετά από
1: το αποθηκεύεις. Ναι. Ανάποδα. Δηλαδή, με το καπάκι προς τα κάτω. Το αφήνεις εκεί όταν θα το αποθηκεύσεις. Όταν πας λοιπόν να το γυρίσεις, τι γίνεται τώρα? Γυρίζοντάς το, το λάδι προσπαθεί να ανέβει προς τα πάνω και η ανάμεξη γίνεται ευκολότερη. Αμάν, αμάν, αμάν.
0: Τώρα πραγματικά, από ό,τι ξεκίνησες πολύ δυνατά.
1: Χριστό.
0: Πολύ δυνατά. Το αποθηκεύω.
1: Σε πιάσα όμως εσένα τώρα.
0: Πραγματικά με πιάσα. Εγώ δεν τρώω φυσικό βούτυρο και
1: τέτοια.
0: Αν και έχουμε στο σπίτι πολλά, ναι. Εγώ όμως τρώω ταχύνι κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Χρόνια τώρα, έτσι. Το οποίο ταχύνι είχε ακριβώς αυτό το πράγμα. Εγώ από τη βαρεμάρα μου πλέον το ανοίγω και το αφήνω έτσι.
1: Και τρώω το λάδι. Ωραίο.
0: Και τρώω το λάδι.
1: Καταλήγει στο τέλος.
0: Και καταλήγω στο τέλος και τρώω πάστα. Πεμπετό. Λοιπόν. Με έπιασε.
1: Για σένα, μικράκι μου, είμαι εδώ.
0: Μια χαρά. Λέξω ελληνοκροκόρμα, διέχουμε κανονικά έτσι 7 παραπέντε. Δηλαδή θα. Δεν θα ξεκινούσαμε εκπομπή χωρίς το λέξη. Νομίζω είναι το μόνο που μένει ακριβώς την ώρα του.
1: Μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε σε μένα, στον εαυτό μου και στην ψυχοσύνθεσή μου.

0: Η Two Face με το Use το Easy Breakfast, το πρώτο Easy Breakfast για τη νέα σεζόν και το πρώτο λέξο ελληνογκρεκόραμα για την φετινή 7η σεζόν του Easy Breakfast.
1: Το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, επειδή πες δεν είχαμε κάνει ένα εισαγωγικό, θα το κάνουμε τώρα το εισαγωγικό.
0: Σωστό, το βάλαμε στη. Ναι.
1: Καταρχάς, ποια είναι η πρώτη λέξη που εικάζουν οι επιστήμονες ότι ακούστηκε ποτέ του κόσμου? Όχι των ελληνικών, του κόσμου.
0: Το έχεις δίκιο.
1: Όχι.
0: Το
1: ήταν
0: ναι.
1: Ένα σήμα κινδύνου, κάτι τέτοιο. Ένα σφύριγμα. Σήμα κινδύνου. Αυτό πρέπει να ήταν. Εικάζουν οι επιστήμονες ότι πρέπει να ήταν η πρώτη λέξη που καταγράφηκε ποτέ. Υπάρχουν βέβαια κάποιες λέξεις.
0: Ναι, εγώ σκέφτηκα για τον Αδάμ και την Εύα, γι' αυτό είπα το έχεις δίκιο. Ναι.
1: Α, ναι. Υπάρχουν λοιπόν λέξεις που οι οποίες έχουν διατηρηθεί σε όλα αυτά τα χρόνια και από τις πρώτες που είναι εσύ, εγώ, εκείνο, εμείς, αυτό, άνδρας, γυναίκα κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θα σε πάω φυσικά στη δικιά μας τη γλώσσα, θα σε πάω στην αρχαία ελληνική γλώσσα, μάλλον θα σε πάω στα πρωτοελληνικά. Mm-hmm. Τα οποία τα πρωτοελληνικά, τα πρώτα γραπτά ελληνικά κείμενα είναι η γραμμική Β, 1450 π.Χ. Επηρεασμένη από τη γραμμική Α, που ήταν η μινωική, που βέβαια δεν είναι ελληνική γλώσσα. Η μικυναϊκή όμως θεωρούνται ότι είναι τα πρώτα ελληνικά. Και θέλω να σου πω, η μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας είναι γιατί είναι από τα σπάνια παραδείγματα που δεν είναι νεκρή γλώσσα. Δηλαδή, ενώ έχει τόσο αρχαία ιστορία, γι' αυτό ακριβώς οι επιστήμονες ασχολούνται με αυτήν. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει υπάρξει εξέλιξη της γλώσσας. Γιατί, ας πούμε, η σουμεριακή που θεωρείται ότι η πρώτη γλώσσα δεν είναι πια.
0: Ναι, ναι, νεκρή γλώσσα.
1: Είναι νεκρή γλώσσα. Κατάλαβες, γι' αυτό είμαστε σπουδαίοι γλωσσικά. Και γι' αυτό ακριβώς θα ασχοληθούμε όλη την επόμενη χρονιά με το λέξιο ελληνογκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
0: Νιώθω ότι κάτι πήγες να πεις και δεν το είπες τελικά.
1: Όχι. Ποιο?
0: Όχι,
1: Δεν θα έλεγα λέξη, είπα. Είπα εισαγωγικά. Ήθελες και λέξη.
0: Άρα λάθος νιώθω για άλλη μια φορά.
1: Εντάξει, πρώτη φορά.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Είπα, θα κάνω εισαγωγικό.
0: Θέλω να πω Σκοπούλου και αμέσως μετά.
1: Εισαγωγικό.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Νιώθω, ένιωθα λάθος. Είχα ένα λάθος συνέστημα. Εν κακό τώρα να με πυροβολήσεις γι' αυτό. Εντάξει, ένιωσα λίγο.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
1: Όταν η Δέσποινα έμεινε έγκυος αυτά τα δύο τα παιδιά, είχες ένα προαίσθημα ότι, όχι, εντάξει, μάλλον έχει μείνει έγκυος ή ήσουν σε φάση. Είχες. Ναι. Α, και πώς δεν πήγε. Όλα καλά.
0: Επιστρέφουμε. Easy Live Experience. Céline Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε

0: 2 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ σε περιοχή με καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέσβου. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής της Κόνιτσα στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων λόγω δασίκης πυρκαγιάς. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα βασικά μήνυματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την συνέντευξη τύπου της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο μετρό από σήμερα μέχρι και την 5η 10 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογιών του Τραμπ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Σαξονία Anhalt, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των ενδρών στο Κοινοβούλιο του Ανατολικού Ομόσπονδου Κρατηδίου που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία.
4: Sports. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα με σκορ 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και διατήρησε το αίτητο στο πρωτάθλημα.
3: Easy weather. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η άνεμη θα είναι βορειοανατολική με ένταση τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα ακυμανθεί από 24

0: του 1936, δικτατορία Μεταξά, ιδρύει την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών, με αναγκαστικό νόμο βεβαίως τότε, της δικτατορίας Μεταξά, για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρξε η υπηρεσία αυτή, ο πρόδρομος της ΕΡΤ. Επίσης, 7 Σεπτέμβρη του 1996, πυροβολείται ο ράπερ Τούπακ Σακούρ, ο οποίος αρκετές φορές σε ένα φανάρι κάπου στις ΗΠΑ, στο Las Vegas, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος φεύγει από τη ζωή 6 μέρες αργότερα. Πρόσφατα βγήκε και η δικαστική απόφαση οριστική για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν στη φυλακή για το συγκεκριμένο περιστατικό, και ουσιαστικά οριστικοποίησε η δικαιοσύνη ότι αυτός ήταν ο φυσικός αυτούργος.
1: Και αν έλεγε ότι είναι λάθος, τι θα γινόταν μετά 30 του χρόνια?
0: Καλά, έχουν γίνει πολλά τέτοια.
1: Καλά, έχουν γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι τώρα πού το θυμηθήκανε, δηλαδή, θέλω να πω, για να οριστικοποιήσουν την απόφαση.
0: Ως φυσικός αυτούργος, έτσι, γιατί ως ηθικός αυτούργος.
1: Δεν βρέθηκε ποτέ.
0: Ακούγονται διάφορα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, διάφορα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Εντάξει, δεν τα πούμε τώρα εμείς εδώ, γιατί δεν είναι και κάτι. Μην φάμε
1: και καμία μήνυση.
0: Και η μήνυση είναι το λιγότερο που φοβάμαι, για να πω την αμαρτία.
1: Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Fugees, Killing Me Softly και Michael Jackson Thriller, back to back στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast, όπως πάντα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Michael Jackson και το Thriller στο Easy Breakfast, 7 και 12 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρα, στο πρώτο Easy Breakfast για τη νέα σεζόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χρυστοφορίδη, που ξεκίνησε με το Bye Bye Bye πρώτο το τραγούδι και το Back to Black δεύτερο τραγούδι. Ψηλό μαύρη και επικαιρότητα βεβαίως.
1: Καλά, ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, λογικά θα είναι δύσκολες χρονιές αυτές που έρχονται.
0: Και το 7 είναι και δύσκολος αριθμός γενικά. Και
1: ναι, σχέσεις, μπράβο.
0: Είναι κομβική σχέσεις, δηλαδή.
1: Πόσο καιρό είσαι
0: τώρα, κομβική χρονιά. Εντάξει, έχουμε άλλο ένα 6.
1: 6?
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά είστε. Δεν θα έχετε.
0: 7 είμαστε, αλλά ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν το λέω για να μην το γουρούσουν.
1: Μπράβο, μην το, δεν υπάρχει λόγος, γιατί όλοι είσαστε και τα 7 χρόνια σε κρίση. Οπότε η 7η χρονιά θα είναι η καλή.
0: Ναι, μπορεί να είναι τέτοιου είδους η στροφή. Μπορεί να είναι τέτοιου είδους η στροφή. Δεν αποκλείεται λοιπόν.
1: Εντάξει, εντάξει. Γενικά όλες αυτές τις μέρες παίζει πολύ death, death, death.
0: Πολύ death. Σήμερα έχει και εξειδίκευση των μέτρων, λέει.
1: Α, μάλιστα. Δημόσιοι πάλι συνταξιούχοι. Ο άλλος θα καταργήσει πανελλαδικές. Γενικά λαγούς με πετραχίλια. Νομίζω τώρα πρέπει να είναι η πρώτη δέσμη που έχει βγει ένα πρόγραμμα και μέχρι το 30 ότι
0: θα
1: δοθούν πράγματα.
0: Όλοι μέχρι το 30, τα προγράμματα τετραετίας.
1: Ναι.
0: Επειδή είπα για μαύρη και κυριολεκτικά έχουμε τη φωτιά στην Κόνιτσα.
1: Καλά, αυτό είναι αδιανόητο. Για άλλη μια φορά, ρε παιδί μου, φωτιά 8η ημέρα πια, έτσι. Έπιασε την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Δεν είναι κοντά εδώ. Δεν παίζει πουθενά, θες να πεις. Παίζει πολύ λίγο.
1: Όχι, λέω ότι είναι αδιανόητο που έχουμε φτάσει οι φωτιές ότι είναι λες και είμαστε στον Καναδά που είναι τα χανή δάση και δεν μπορούμε να τις βγει. Αυτό λέω. Λέω ότι για άλλη μια χρονιά οι φωτιές υπάρχουν. Θυμάσαι στη Ρόδο πόσο χρόνο
0: είναι. Ναι, είναι και θέμα προβολής. Δηλαδή, αυτό που λες είναι το σημαντικό. Αλλά και σε θέμα προβολής, έτσι. Δεν τη βλέπεις την είδηση. Αν η φωτιά αυτή, ας πούμε, ήταν στη Βιωτία. Έτσι, θα παίζει πρώτο θέμα 24
1: ώρες. Τώρα αρχίζει και παίζει, γιατί φυσικά οι φλόγες πλησιάζουν την πόλη. Κατέβηκε όλο το βουνό, έχει φτάσει κοντά στον ποταμό ΟΑΟ και τώρα πλησιάζει και στην πόλη.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε το ακροδεξιό AfD, το οποίο κέρδισε τις εκλογές τις τοπικές εκεί στο κρατήδι της Σαξονίας στη Γερμανία. Με μεγάλο ποσοστό, χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει την τοπική κυβέρνηση βεβαίως. Χρειάζεται δηλαδή συνεργασία, αν θα τη βρει. Αυτά νομίζω έτσι για την ημέρα χοντρικά. Και βεβαίως έχουμε και το τάξη, τα πόνερα της πτώσης του Phantom που είχαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Άλλο αυτό. Άλλο.
0: Τι τα λέω, και εγώ τα θέλει από κόσμο.
1: Άλλο αυτό. Δηλαδή σε επίδειξη. Επίδειξη που πήγαινε και πλήρωνες εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Μπήκε ένα Phantom, ας πούμε, το οποίο ήταν από την πολεμική αεροπορία και κατέπεσε με αυτόν τον τρόπο. Τα Phantom. Τώρα βγήκανε, ήταν ανθρώπινο λάθος, ήταν θέμα
0: παλαιότητας.
1: Ούτε που, δύο παιδιά εν καιρό ειρήνης χάθηκαν και ο ένας ήταν και από τα Τζουμέρκα. Ο άλλος ήταν από τη Μεσσηνή, ο άλλος από τα Τζουμέρκα. Νεότατα, παιδιά 37 και 40 χρονών.
0: Ο άλλος βάφτιζε και το παιδί. Το παιδί του και τελικά. Anyway, λοιπόν, αυτά χοντρικά για τα θέματα της επικαιρότητας. Όπως πάντα σε αυτό το σημείο της εκπομπής, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και με τα πιο χαλαρά σε πολύ πολύ λίγο.
1: Με πολύ χαλαρά θα επιστρέψω. Ωραία, θα επιστρέψω με το πώς προχθές που κάναμε το meeting μου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι.
0: Παρακαλώ, θα είναι τα καλύτερα.
1: Πρόλαβες. 10 λεπτά σε είχα δει.
0: Με τέτοιο σκοπό ήρθα στο meeting ούτως ή άλλως.

0: Summer, ο Νταμιάνο Νταβίτ, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και βεβαίως να πούμε και να ευχαριστώ σε όλους εσάς που στείλετε μηνύματα και μας λέτε καλή σεζόν, καλή αρχή. Σας λείψαμε και μας λείψετε. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε κάθε μέρα.
1: Και σε όλους εσάς επίσης που μας στέλνετε μηνύματα, εμένα τουλάχιστον μου στέλνουν επειδή είμαι πιο δεκτική.
0: Ναι.
1: Και πιο ευχάριστη.
0: Και πιο ανοιχτή.
1: Και πιο ανοιχτή. Και πιο.
0: Και παντά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, πιο κοινωνική.
1: Και... ναι.
0: Πιο διαδραστική.
1: Για τα μηνύματα που μας στέλνετε πριν ξεκινήσουμε, ότι άντε μας λείψατε.
0: Δεν σου στέλνανε.
1: Ναι, μπορώ να σας δείξω.
0: Εγώ τη διάβασα στο Instagram, στα σχόλια δηλαδή, στα βιντεάκια από κάτω.
1: Για μένα
0: προσωπικά, όχι. Τίποτα.
1: Γιατί ξέρω, θα απαντούσες.
0: Θα απαντούσα.
1: Τι θα κάνεις, καρδουλά.
0: Καρδούλα έκανα τώρα στο Viber.
1: Θα λέγεις OK.
0: Ναι, καρδούλα θα έκανα.
1: Εντάξει. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο.
0: Θα πεις τώρα την Παρασκευή.
1: Πώς μπορεί να σου γυρίσει τα μυαλά, να μου γυρίσει τα μυαλά ο Χριστοφορίδης μέσα σε 4 δευτερόλεπτα. Έτσι, τον βλέπω.
2: Τον βλέπω. Ένα μήνα ακούω για τον Χριστοφορίδη.
1: Έρχεται εδώ πέρα. Πώς περάσατε στην Αυστρία, πώς περάσατε. Είχαν πάει Ρόδο, είχαν πάει Χαλκιδική. Πώς περάσατε. Πολύ ωραία. Τα λέμε όλα αυτά. Λέει τι έγινε. Λέω, μήπως στην Αυστρία μας ετοιμάζετε, φτιάξατε το καινούριο παιδάκι. Και τι μου απαντάει το άτομο. Κοίτα, το σκεφτόμασταν και ετοιμάζεται να πει ένα αλλά, αλλά δεν έχω προλαβαίνει να πει το αλλά. Και του λέω: τι είναι αυτά, ρε Καραγκιόζη, τι σκέφτεσαι, ρε Καραγκιόζη, σκέφτεσαι, θες και τρίτο παιδί, ρε Καραγκιόζη. Ρε άτομο, με τα δύο σέρνεσαι. Με το... Και ρωτάω, εσείς κάνετε και αμολάτε παιδιά, γιατί ακούτε τον Κούλι που θέλει, πως δείτε.
0: Δεν τι τώρα είπε και καταθέτει τον λογαριασμό, αλλά κάτσε.
1: Εμάς μας ρωτάτε αν μπορούμε να αντέξουμε τρίτο παιδί.
0: Εγώ με έχεις καταλάβει καταρχάς ότι είμαι του βραχυχρόνιου ωφέλους. Δηλαδή, εγώ δεν σκέφτομαι το παιδί ότι θα το έχω μαζί με όλη μου τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Σκέφτομαι ότι με το γεννηθή θα πάρω 2.500.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Οπότε είμαι στο γεννηθή.
1: Ωραίο.
0: Αλλά ότι σου σπάσα τα νεύρα.
1: Γι' αυτό.
0: Επειδή απάντησα ειλικρινά σε μία ερώτηση που εσύ μου έκανε.
1: Συναισθηματική φύσεως κιόλας. Δηλαδή, το πήγα εγώ. Ξεκίνησα πολύ γλυκά.
0: Εγώ.
1: Που ξεκίνησα γλυκά. Τι γίνεται, έχουμε κάτι και ευχάριστο.
0: Και λέω να απαντήσω ειλικρινά.
1: Ευτυχώς λοιπόν.
0: Δεν το έχω αποκλείσει.
1: Γέννησε η αδερφή τη Δέσμηνα Κρητικού, τα θυμηθήκαν όλα και απομακρυνθήκαν.
0: Ναι, αλλά η φύση είναι μεγάλο πράγμα. Σε δύο μήνες θα το έχουμε ξεχάσει.
1: Θα έρθω ένα βράδυ από το δεύτερο όροφο, θα πω μέσα.
0: Θα έρθω ένα βράδυ. Σαν κομμάτι βαμμένο.
1: Κρακ. Θα κοπούνε. Αυτά που χρειάζονται για αυτή τη διαδικασία θα κοπούνε.
0: Αυτό είναι αυτά. Ένα πράγμα κόψει, δηλαδή ένα καλώδιο αν κόψει, η βόμβα απενεργοποιείται.
1: Και δεν με νοιάζει αν τελικά ήταν το κόκκινο και τελικά εγώ έκοψα τον μπλε. Θα κόψω και τον μπλε και το κόκκινο.
0: Όχι για αυτή η βόμβα να ξέρει. Ό,τι καλώδιο και να κόψει, ό,τι χρώμα το σκηνάει, να απενεργοποιείται. Είναι τέτοια βόμβα.
1: Δεν χρειάζεται τεχνογνωσία.
0: Ναι, καμία. Ένα ψαλιδάκι και να βρει σωστά το καλώδιο.
1: Έτσι.
0: Το πολύ πολύ γελιά πρεσβειοποίηση.
1: Ένα καλώδιο. Αυτό.
0: Thank you.

0: Staying Alive για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο πρώτο Easy Breakfast για τη νέα σεζόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θα επανέλθουμε σε λίγο με τα νεότερα βεβαίως για την κίνηση κάθε 30 λεπτά στο Easy Breakfast. Και η εύκολη ερώτηση είναι ότι οποιείται στις 8 παρα 20 όλες αυτές τις σεζόν. Από αυτή τη σεζόν είπαμε να πάει 9 παρα 20, να αλλάξουμε ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και 8 παρα 20 θα κάνουμε έτσι, κάτι διαφορετικό.
1: Κάτι διαφορετικό, κάτι που θα πιάσει τον παλμό. Τον παλμό του κόσμου.
0: Ναι, και πάλι δεν θα είναι πρωτότυπο, θα το πούμε πάλι αυτό.
1: Καλά, αλλά δεν υπάρχει παρθενογέννηση.
0: Δεν υπάρχει παρθενογέννηση, οι νότες είναι 7 κτλ. Τα κείμενα είναι στάνταρ. Και επίσης εμείς δεν είμαστε σε φάση να κατεβάσουμε τη μεγάλη ιδέα, γιατί την κατεβάσαμε.
1: Θα ήμασταν πλούσιοι, θα κάναμε και την πατέντα.
0: Ναι, θα κάναμε και την πατέντα.
1: Πραγματικά θα ήμασταν εδώ.
0: Κάτι θα κάνουμε. Δεν θα είμαστε και τελείως δηλαδή γυμνοί στα γκάθια, όπως το λέει.
1: Είμαστε αυτοί που αξίζεται.
0: Ναι.
1: Αυτό που αξίζεται.
0: Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Τώρα, αν το αξίζετε ή δεν το αξίζετε, είναι δικό σας θέμα.
1: Και υπάρχουν επιλογές.
0: Στην κουβέντα με τον εαυτό σας μπορείτε να τα βρείτε. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να προβληματίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Ελληνοφρένα. Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Day. Από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
7: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
6: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Εδώ είμαστε 8 παρα 25 Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.
1: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 11 του μήνα ξεκινάνε και τα σχολεία. Έχουμε επιστροφή στα σχολεία, στις σχολές, στα πανεπιστήμια, στα ΙΕΚ, στα ΤΕΙ. Τα σπυράκια. Θα επιστρέψουν και αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι. Τα Acnofix Patches Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches για να επιστρέψει την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, φυσικά στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
0: Μιλώντας για καθημερινότητα, αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας, μικροκαθυστερήσεις στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν τα διόδια και λίγο μετά. Έχουμε κίνηση κεντρικά στη Βασιλίση της Σοφίας στην άνοδο από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον και στη Βασιλίας Κωνσταντίνου από το Παγκράτη προς το ίδιο σημείο. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομονδούρου και στη Μικρά Ασία προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9, των 8, με συγχωρείτε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Θα επιστρέψουμε με αυτή τη καινούργια στήλη που σας υποσχεθήκαμε, η οποία πιάνει το σφιγμό, τον παλμό του κόσμου και καταλαβαίνουμε λιγάκι και με έκοψε.
0: Σαν τα Όσκαρ που μιλάει ο άλλος και του βάζουν τη μουσική για να καταλάβει τι πρέπει να φύγει.
1: Θα καταλάβουμε πώς σκέφτεστε αυτό. Θα απαντήσουμε εμείς. Εντάξει, πολύ άσχημα.
0: Πάμε στο επόμενο βραβείο.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast, 7 και 43 πρώτα λεπτά πρωινό Δευτέρας, και πάλι καλημέρα σας και καλή σεζόν να έχουμε, 7η σεζόν, και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει.
1: Α, βλέπω,
0: και
1: πατάει καρδούλες.
0: Πατάω καρδούλες, ναι, αλλά ένα-δύο θα μιλήσω και αργότερα. Να πω όμως χρόνια πολλά. Λέει εδώ η φίλη μας η Ανδριάννα, στον μπαμπά της, στον Κώστα, που σήμερα κλείνει τα 82.
1: Happy και μας ακούνε το πρωί. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Ουράδι στα 83 θα κάνουμε.
1: Mr. Costas, happy birthday to you. Κύριε Κλεγό, στο τέλος. Χρόνια πολλά, κύριε Κώστα. Ανδριάννα μου να χαίρεσαι. Ανδριάννα ή Ανδριανή. Ανδριάννα μου να χαίρεσαι τον μπαμπά σου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο υπέροχο από την μπαμπά μας και τη μαμά μας. Και πάμε λοιπόν στη στήλη. This or that. Ή όπως ήθελα εγώ να το λέμε, θα προτιμούσες. Αλλά τώρα εδώ πέρα και καλά είμαστε νέοι. Ναι,
0: το λέγαμε και οι οικογενειακές ιστορίες. Τα διλήμματα που μας είπαν.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Επιλέγουμε ένα δίλημα της καθημερινότητας.
0: Ναι.
1: Και εσείς απαντάτε με το χέρι στην καρδιά. Προσέξτε όμως για το δίλημα. Είναι παγίδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει πραγματικά να βάλεις το χέρι στην καρδιά και να δεις. This or that, λοιπόν. Στάθη Χριστοφορίδη.
0: Και μην βιαστείς να απαντήσεις όπως θα κάνω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Γι' αυτό και θα το ανεβάσουμε μετά στο Instagram.
1: Ακριβώς.
0: Με βιντεάκι. Θα βάλουμε και ένα poll για να ψηφίσετε και εκεί.
1: Και μπορείτε βέβαια να μας στέλνετε και τις απαντήσεις σας στο 6981-972-972 στο Viber. Και φυσικά επίσης μπορείτε, άμα σκεφτείτε και διλήμματα, να μας τα στέλνετε και εσείς άμα είναι και να τα κρατάμε. Γιατί και εμείς με το ένα μυαλό έχουμε. This or that, λοιπόν. Πρόσεξε, Στάθη. Θα προτιμούσες μία εβδομάδα άδεια και διακοπές στον ηρεμένο μέρος που έχεις φανταστεί και δεν έχεις πρόβλημα οικονομικό, τα καλύπτεις όλα, μία εβδομάδα άδεια και διακοπές στο μέρος επιλογής σου, ή ένα μήνα άδεια και διακοπές στο εξοχικό σου, ρε παιδί μου, κάπου ένα μέρος που το ξέρει.
0: Σιγά το δίλημα, ρε φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Μία εβδομάδα άδεια στον ηρεμένο μέρος μου.
1: Και διακοπές.
0: Και λεφτά έχω, έτσι.
1: Έχεις λεφτά.
0: Και ένα,
1: και
0: μήνα,
1: ένα μήνα άδεια και διακοπές.
0: Στο,
1: δηλαδή,
0: στη Χαλκιδική, ας πούμε.
1: Όπου θέλεις, όπου έχει ο καθένας.
0: Στη Ρόδο.
1: Όπου έχει ο καθένας.
0: Δεν υπάρχει δίλημα.
1: Μία εβδομάδα.
0: Για μένα δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει, φυσικά.
1: Α, μία εβδομάδα.
0: Μία εβδομάδα.
1: Άρα τι τον παίρνει τον ένα μήνα διακοπές εδώ πέρα τον Αύγουστο.
0: Εγώ είπα του χρόνου να μην κλείνουμε ένα μήνα τον Αύγουστο.
1: Ωραία, να μείνει. Γιατί εγώ θα διάλεγα το ένα μήνα διακοπές στο χωριό μου. Οπότε του χρόνου, λοιπόν, αγαπημένοι μου που μας έχετε.
0: Θα μείνω, ρε,
1: που σας λείψαμε κιόλας.
0: Δεν είμαι μόνο εγώ που μένω.
1: Ναι.
0: Κλείνουμε τα ραδιόφωνα τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Όχι. Κανονικά θα πρέπει να φύγω εγώ δύο εβδομάδες και να κάνει εσύ εκπομπή. Να φύγει εσύ μετά δύο εβδομάδες. Δεν τελείωσα το σχέδιό μου.
1: Τα συνδικαλιστικά.
0: Ναι, εγώ είμαι ο πρωτοσυνδικαλιστής. Ναι. Εγώ είμαι η γεσαία δεδί. Λοιπόν, και μετά οι υπόλοιπες δύο εβδομάδες να μπορώ να τις μοιράσω μες στη χρονιά.
1: Όχι,
0: με το Στανιό να φύγω τον Αύγουστο.
1: Δεν έχεις δύο εβδομάδες, αγάπη. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία, μία εβδομάδα.
1: Ή μία εβδομάδα.
0: Στον ονειρεμένο προορισμό.
1: Ή ένα μήνα.
0: Εκεί γεμίζω μπαταρίες.
1: Δεν έχεις όμως, πρόσεξε, άλλες τρεις εβδομάδες για να πας. Είναι αυτή η μία εβδομάδα. Δηλαδή, όλο το χρόνο έχεις είτε μία εβδομάδα.
0: Α, σου φέρω την επιθεώρηση εργασίας.
1: Πάντως το ερώτημα είναι αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Επέλεξες τη μία εβδομαδούλα σου. Πολύ ωραία.
0: Ναι, δεν διάβασα τα μικρά γράμματα.
1: Δεν έχει μικρά γράμματα, σου είπα. Μία εβδομάδα. Δεν έχεις να πάει στις άλλες τις εβδομάδες.
0: Μικρά γράμματα δεν έχει, εγώ δεν διαβάζω το μεγάλο χωρίς τη γυαλιά.
1: Σωστά, έχει δίκιο,
0: δεν έχει μαζί μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Σελίν Ντιόν για τη συνέχεια, που έχουμε πολλά νέα βέβαια για τη Σελίν Ντιόν, διότι η Σελίν Ντιόν είναι το θέμα του επόμενου Easy Live Experience. Λεπτομέρειες θα σας πούμε σε λίγο.
1: Νομίζω το θέμα της χρονιάς μουσικής.
0: Ναι, εντάξει.

0: Bon Jovi και Always και λίγο πριν βεβαίως η Celine Dion στον Easy και το Easy Breakfast. Η Celine Dion η οποία είναι το θέμα του επόμενου Easy Live Experience. Η Celine Dion η οποία επιστρέφει στη σκηνή 6 χρόνια μετά την τελευταία της συναυλία. Οι εμφανίσεις με το που ανακοινώθηκαν έγιναν ήδη sold out.
1: Καλά, χαμός.
0: Χαμός σε χρόνο ρεκόρ και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι. Το Σάββατο 22 Μαΐου, τότε είναι οι συναυλίες, μαζί με κάποιον αγαπημένο ή αγαπημένη, για να ζήσεις από κοντά μια μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσεις live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Στο Παρίσι λοιπόν, Σάββατο 22 Μαΐου, Easy Live Experience. Δηλώνεται συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 972. Χρειάζεστε βεβαίως κάθε μέρα το Easy Pass, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα και το ανακοινώνουμε εδώ στο Easy Breakfast, το οποίο για σήμερα, εντάξει, πρώτη μέρα είναι το Παρίσι. Δηλαδή είναι η λέξη Παρίσι.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Αυτός
1: είναι ο κωδικός Παρίσι. Ναι. Απλά τα πράγματα τώρα καταλαβαίνετε. Πρώτη μέρα μετά θα μπει ο πύργος του Άιφελ. Ξέρεις, μπορεί να
0: είναι. Σικουάνα.
1: Ναι.
0: Διάφορα άλλα εφάνταστα ευρήματα, ας πούμε.
1: αυτά.
0: Λοιπόν, και σχετικά με το δίσορδάτο, να ξέρεις ότι η ψήφη είναι συντριπτικά υπέρ της μίας εβδομάδας.
1: Μόνο με.
0: Τουλάχιστον στο Viber, δεν ξέρω στο Instagram τι γίνεται.
1: Θέλω να το σκεφτείτε λιγάκι όμως αυτό που λέω. Έτσι,
0: ναι, μόνο μία εβδομάδα. Ναι.
1: Μόνο μία εβδομάδα, κοιτάξει, όλο το χρόνο.
0: Αντιπαραβάλλεις μία εβδομάδα, μόνο μία εβδομάδα, αλλά σε έναν ονειρεμένο προορισμό με χρήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ένα μήνα σε ένα. Θα πάω του χρόνου, ρε παιδί μου, ένα μήνα, εντάξει.
1: Καλά, αυτό, το θέμα είναι, άρα δεν θες ξεκούραση.
0: Δεν θέλω ξεκούραση.
1: Α, δεν θες ξεκούραση. Ωραία, μάλιστα.
0: Για την εύκολη ερώτηση, είναι ό,τι που ρωτάτε. Είπαμε και νωρίτερα θα πάει 8 παρά 20.
1: Μάλιστα.
0: Να αλλάξει λίγο, εντάξει, έχουμε και θέματα εδώ, γιατί λέει καλημέρα, καλή σεζόν κτλ. Θα είμαστε σχολείο εγώ, η μαμά μου δεν μπορεί να ακούει. Πώς θα ακούμε την εύκολη. Εντάξει, θα πάει και σε ένα καινούργιο κοινό, παιδιά, 6 χρόνια. Αφήστε και τους υπόλοιπους λίγο να.
1: Ναι, ρε παιδιά, μην είσαι έτσι
0: μονοχαφάδες.
1: Επίσης, θα υπάρχει και αυτό αντίστοιχο post στο Instagram.
0: Στο Instagram, ναι, βεβαίως. Να πούμε ένα μπράβο, γιατί έχουμε ένα μήνυμα εδώ από τη Δήμητρα, η ομάδα ρομποτικής Robonauts από τη Χαλκίδα. Κατέκτησε την τέταρτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής RoboRave, το οποίο διοργανώθηκε στην Οζάκα της Ιαπωνίας.
1: Να πούμε ότι σκίζουμε γενικώς τα τελευταία χρόνια στη ρομποτική.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο μας. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς τους.
0: Και τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Όπως φύγαμε, έτσι επιστρέφουμε. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά εδώ για τα υπόλοιπα.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Να δω.

0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται σήμερα λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Χαλκιδική, Κορινθία, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρίας, Ποράδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, περιοχές Φθιώτιδας, Έτελο Ακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλίας και Λακωνίας. Πένθος στις ενόπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για τον χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάκρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αγιώπολης. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία. Κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα βασικά μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την συνέντευξη τύπου της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης.

0: διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και διατήρησε το αίτητο στο πρωτάθλημα. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής αναμετρώνται στις 6 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τρίτη αγωνιστική στη Super League.
1: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί μέχρι το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Η Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
2: 8 και 5 πρωινό Δευτέρα, Easy Breakfast, 7 του μήνα, το πρώτο Easy Breakfast για την καινούργια σεζόν, την 7η σεζόν, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην κίνηση στην Αθήνα, που είναι αυξημένη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Αττική, εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Στη Λεωφόρου Κηφισίας, κατά διαστήματα στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού και από εκεί κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόηση, η Αρδιτού και η Βασιλείας Κωνσταντίνου στην άνοδο και η Μικρά Ασία προς το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Αθηνών και στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτήν την ώρα. Στην τη Βάρη Σκοροπίου, τώρα την είδα γιατί ήταν λίγο πιο δεξιά στο χάρι, ανεβαίνοντας από την παραλιακή Λεωφόρο προς την Σχολή Ευελπίδων.
3: Φτά. Και μια και ξεκινήσαμε λοιπόν την 7η σεζόν, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, να σας ενημερώσουμε για τα εξής. Πρώτον, 25 Μαρτίου. Ή, τι,
2: 28 Οκτωβρίου.
3: 28 Οκτωβρίου, Τετάρτη. Πέφτει Τετάρτη.
2: Ναι, ναι.
3: Σας το λέω μεσοβδόμαδα. Εμάς μας βολεύει, γιατί συνήθως αποσυντονιζόμαστε από τα τριήμερα, οπότε μας βολεύει που είναι στη μέση εβδομάδα. Ναι, ναι. Επίσης, 25-26 ο Στάθης θα λείπει Σεπτεμβρίου.
2: Τώρα, Σεπτεμβρίου, ναι.
3: Ακριβώς.
2: 26 είναι Σάββατο. Θα λείπω Πέμπτη και Παρασκευή. Θα λείπω δηλαδή. 24-25.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, 24-25
3: λείπει. Καταλαβαίνετε τώρα, ζωάρα, πελούσιος. Και εγώ θα, κάπου θα κανονίσω μια κολονοσκόπηση, οπότε θα λείπω μια Δευτέρα.
2: Τώρα που είπες κολονοσκόπηση,
3: βεβαίως,
2: έχω μια πολύ ωραία είδηση.
3: Ωραία.
2: Πολύ ωραία είδηση. Δεν είναι ωραία είδηση για αυτό που υπέστη, αυτό που υπέστη.
3: Αμάν.
2: Είναι όμως μια κολονοσκόπηση στην οποία υπέστη κάποιος αυτό που υπέστη. Έτσι. Είναι πολύ διαφορετική από την κολονοσκόπηση που έκανα εγώ τον Ιούλιο.
3: Ναι.
2: Και στο τέλος, παρόλο που υπέστη αυτό που υπέστη.
3: Ναι.
2: Βγήκε πολύ κερδισμένος.
3: Α.
2: Τώρα θα τα αναλύσω.
3: Θα επιστρέψω τέλος πάντων από την κολονοσκόπηση αν την πάρω την άδεια Δευτέρα. Τρίτη θα είμαι εδώ.
2: Αν την πάρει την άδεια Δευτέρα, Τρίτη θα είσαι εδώ, ναι.
3: Α, εντάξει, δεν έχει δηλαδή κάτι μοιραίο.
2: Όχι, ρε, προς Θεού, δεν έχει κάτι μοιραίο.
3: Έλατε.
2: Είναι κάτι άσχημο, α, εισαγωγικά.
3: Εντάξει.
2: Κατέληξε όμως.
3: Δεν έχω και τα κουμπιά να τα πατάω.
2: Θες να στα δώσω.
3: Να φέρτα.
2: Σου δώσω ένα κουμπί να πάτας από εκεί. Μπελίντα Καρλάιλ, για να επιστρέψουμε βεβαίως στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκίνημα μουσικό αυτής της ώρας στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

0: Ο Chris Isaac και το Wicked Games, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. 8 και 4 πρωινό Δευτέρα. Καλημέρα σα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. 7 Σεπτέμβρη. Και πάω λοιπόν στην κολονοσκόπηση που ανέφερε πριν.
1: Μάλιστα, που πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση, γιατί ο Στάθη την έκανε τον Ιούλιο και βγήκαν όλα καταπληκτικά.
0: Και μου θύμισε κάτι, μια ιστορία που διάβασα, γιατί προφανώ μου βγήκε και έχει γίνει πριν από 10-11 χρόνια. Αλλά λόγω ότι μιλάγαμε για κολονοσκόπηση,
1: ναι,
0: τον Ιούλιο
1: ναι.
0: μου βγαίνουν διάφορα τέτοια θεματάκια. Για έναν άντρα στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος πήγε να κάνει κολονοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Έγραφε λοιπόν με το κινητό του βίντεο τον γιατρό και τους νοσηλευτές πριν την διαδικασία, που δίναν κάτι οδηγίες, τις έγραφε σε βίντεο για να τις έχει μετά να τις θυμάται.
1: Μάλιστα.
0: Αφήνει όμως το κινητό να γράφει, όχι επίτηδες, το ξεχνάει και γράφει το βίντεο, μένει το κινητό εκεί και γράφει τον ήχο στη διαδικασία της κολονοσκόπησης αφού έχει κοιμηθεί
1: με
0: την αναισθησία. Και ακούει λοιπόν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να αστειεύονται, να λένε πράγματα όπως τώρα που κοιμάται να του ρίξουμε μία μπουνιά. Μήπως να του πούμε ότι έχει σύφυλλη ή φυματίωση για να τον κοροϊδέψουμε, ή να βάλουμε λέει στην. Κάτσε, θα φτάσω εκεί. Εκεί θα φτάσω προφανώς. Να γράψουμε λέει στην διάγνωση ότι έχει αιμορροίδες ενώ δεν έχει.
1: Πόσα!
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν, θα φτάσω και στο πόσα. Μεγάλο θέμα στο δικαστήριο, διότι υπάρχει μια παραβίαση των δικαιωμάτων του, δεν μπορεί να αμυνθεί, δεν μπορεί να απαντήσει, υπάρχει έλλειψη σεβασμού προς τον ασθενή κτλ. Και φτάνουμε στο πόσα λοιπόν. 500 χιλιάρικα.
1: Τι λες!
0: Το 15, έτσι. 500.000 δολάρια αποζημίωση.
1: Εντάξει, στην Αμερική όμως, έτσι.
0: Για αυτό το οποίο υπέστη στη διάρκεια της κολονοσκόπησης. Κάθε 5 χρόνια μου είπε ο γιατρός μου, κάθε χρόνο θα πηγαίνω.
1: Αυτό που με εκνευρίζει σε ένα Στάθη, ξέρεις τι είναι? Ότι αυτά δεν τα λέμε στον αέρα. Διότι από ό,τι κατάλαβα, επειδή πηγαίνω έρχεσαι και στα νοσοκομεία, γιατί είσαι και αρρωστοφοβικός και μπαίνω βγαίνει συνέχεια. Και πάντοτε σε αναγνωρίζουν και σου λένε, α, σας ακούμε,
0: σας ακούμε. Έχουμε επιτυχία στα νοσοκομεία, πάμε καλά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Που σημαίνει ότι εκτός αέρα μου λες την ιστορία, κλείνω εγώ την κολονοσκόπηση, εμφανίζεσαι εσύ που σε συμπαθούν γιατί κάθε εβδομάδα πας εκεί και σε ξέρουνε, και κάνεις εσύ αστεία με τους γιατρούς εναντίον μου την ώρα εγώ που κοιμάμαι, γράφω εγώ και μετά τους τα παίρνουμε. Εκεί να το πεις, να βρήκες θέμα. Δούλεψες. Αλήθεια, εις βάρος μας δουλεύεις.
0: Α, εννοείς ότι πρέπει να μην το πω στον αέρα. Ακριβώς. Και να το κάνουμε, να το στήσουμε γιατί.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν έχεις βγάλει λεφτά. Με τον τίμιο τρόπο δεν μπορείς. Με τον άτιμο δεν μπορείς. Πραγματικά τώρα. Δηλαδή, άντρες πεταμένα λεφτά. Μόνο αυτό έχω να πω.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
1: Αυτή η γυναίκα, η Δέσποινα Κρητικού. Αλλά είπαμε, είσαι γλυκός. Βγάζεις ωραία παιδιά. Και ξέρεις γιατί βγάζεις ωραία παιδιά? Γιατί δεν σου μοιάζουν, να τα βλέμε κι αυτά.
0: Και όμως μου μοιάζουν και τα δύο.
1: Και όμως δεν σου μοιάζει.
0: Και τα δύο μου μοιάζουν.
1: Πιο πολύ μοιάζουν σε μένα παρά σε σένα.
0: Και συνήθως, ξέρεις, περιμένεις, ας πούμε, γιατί τώρα όσο μεγαλώνουν, αρχίζουν και μου μοιάζουν.
1: Πότε, πού?
0: Και βλέπεις μία απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Στην άλλη, που, δηλαδή αντί να πει, α, σου μοιάζει, ρε, εσύ, ίδιο εσύ είσαι.
1: Ναι,
0: η γυναίκα μου τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην άλλη, όπως το πες. Η άλλη.
0: Ρε, εσύ, λέει, όσο μεγαλώνει, τόσο σου μοιάζει. Αλλά το λέει με μια τέτοια απέχθεια.
1: Ναι, με
0: την καρδιά είναι αυτή που μας βρήκε.
1: Του τύπου, ναι.
0: Πέρα το ότι λέει ότι έχει την ποδιακή σου μύτη, έχει μεγάλο κεφάλι και. Εντάξει, αυτά τα παραβλέπω. Okay.
1: Α, ναι, μου το είπε και εμένα για το μικρό, ότι έχει βγει πολύ κεφάλα. Ε. Ναι,
0: λοιπόν, με απογοήτευση το λέει. Αντί να πει, ρε, εσύ σου μοιάζει το παιδί. Χτύπα ξύλο εκεί μεγάλο, αν πάθει κάτι, θα έχω αυτό να σε θυμίσει.
1: Και αυτά τα αυτιά, από πού τα πήρε το παιδί αυτό?
0: Είναι λίγο μεγάλα κι αυτά, ε.
1: Πεταχτά, αεροπλάνο.
0: Λοιπόν, από τη Ρόδο τα πήρε τα αυτιά, να ξέρεις. Τα αυτιά τα πήρε από τη Ρόδο. Μου το λέγανε τώρα το καλοκαίρι που πήγα. Το επιβεβαίωσα. Αυτό είναι δικό τους. Είναι από το στοπική σόι. Miley Cyrus Flowers σε λίγο. Maroon 5 This Love για τη συνέχεια. Πρωινό Δευτέρας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα στον Easy 97,2.

0: Η Miley Cyrus και το Flowers στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Παρεπιπτόντως, μιας και το τραγούδι λέγεται Flowers, συζητάγαμε εκτός αέρα, επειδή και οι δύο βρεθήκαμε στην Αυστρία το καλοκαίρι, σε διαφορετικές ημερομηνίες για τα λουλούδια, ρε φίλε. Τα λουλούδια που έχουν στα μπαλκόνια τους και τα. Εντάξει, βρέχει το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι τα ποτίζουν και είναι κυμπάριδες οι άνθρωποι και τα έχουν τόσο ωραία φτιαγμένα και
1: δεν είχα λησάξει και με την Νορβηγία πριν από δύο χρόνια που είχαν παντού λουλουδάκια. Έβλεπες πράσινο γύρω-γύρω από τη φύση και εκεί όμως λουλουδάκια.
0: Ναι, και όταν έχεις και τα παιδιά μαζί,
1: ναι,
0: τα οποία λένε τα πράγματα όπως τους έρχονται και όπως είναι η πραγματικότητα και βλέπουν τα ωραία τα λουλούδια και λένε εμείς μπαμπά γιατί δεν έχουμε λουλούδια στο μπαλκόνι.
1: Και βλέπεις γιατί τα παιδιά και τα ζώα είναι πιο κοντά, είναι πιο γιωμένα από εμάς. Εμείς κάπου έχουμε χαθεί με τα διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας. Όσο μεγαλώνουμε αλλοιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Το παιδί ξέρει ότι η φύση του είναι μέσα στη φύση.
0: Ναι. Τώρα που είπες για φύση, γυρνώντας από την Αυστρία την επόμενη μέρα, ξεκινήσαμε να πάμε οδικό στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αυστρία ήμασταν στα βουνά 12 μέρες, φτύσαμε πράσινο, έτσι. Ερώτηση βγαίνοντας από την Αθήνα, εδώ δηλαδή λίγο έξω από την Αθήνα. Μπαμπά, που είναι η φύση. Λέω εδώ δεν βρέχει, λέω αγάπη μου, δεν έχει. Τι να πω τώρα, που είναι
1: αυτό
0: η φύση.
1: Αυτό είπε, δεν είπε, αυτό είπε.
0: Ότι εδώ δεν βρέχει και τα δέντρα, λέω, δεν ψηλώνουν τόσο πολύ όπως στην Αυστρία.
1: Αυτό σε πειραξε.
0: Τι να πω, τι έχω.
1: Τότε έπρεπε να πει τα δέντρα δεν βγαίνουν έξω από τα τσιμέντα. Αυτό έπρεπε να πει ότι.
0: Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά να πούμε σε όσους μας ακούτε στο εξωτερικό. Επίσης να πω κάτι για τη Θεσσαλονίκη. Μια και έφερα τη Θεσσαλονίκη, τώρα διάβαζα μία είδηση για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο οποίος, εντάξει, είναι φιλοκυβερνητικό site, καταλαβαίνω, επειδή μου θέλει να προωθήσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Γιατί γράφει το site ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεναγήθηκε στον αρχαιολογείο με αφορμή το μετρό που πήγε στην Καλαμαριά. Και στη συνέχεια, μαζί με συνεργάτες, το επιβιβάστηκε στο σειρμό με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο της πόλης. Υπονοώντας ότι το μετρό πηγαίνει στο αεροδρόμιο της πόλης. Το οποίο δεν πηγαίνει στην πραγματικότητα, δηλαδή πηγαίνει στη Μίκρα, πριν το αεροδρόμιο της πόλης. Από τη Μίκρα πρέπει να πάρεις ταξί για να πας στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, αλλά έχει εκεί κατεύθυνση. Σου λέει με βάση την πηξίδα έχει κατεύθυνση. Ω, δεν θα μας πει τώρα αυτό τι λέμε, αλλά αντάλλαγμα.
0: Με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο της πόλης.
1: Κοιτάει το αεροδρόμιο.
0: Δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο της πόλης.
1: Κοιτάει το αεροδρόμιο. Καλά, εντάξει, είσαι κακοπροαίρετος, αυτό έχω να πω εγώ.
0: Το ωραιότερο μετρό, είπε ο Άδωνης, είναι στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως δεν είπε ούτε του κόσμου, έτσι.
1: Υποκειμενικό.
0: Ούτε της Ευρώπης.
1: Για μένα είναι το ωραιότερο.
0: Ούτε καν της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε το ωραιότερο μετρό.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να εννοούσε της Βορείου Ελλάδας.
1: Μπορούσε...
0: Δεν έχει άλλο, αλλά δεν... αυτό είναι το ωραιότερο μετρό.
1: Ρε παιδί μου, όταν λες εσύ, ο ωραιότερος άντρας, θα πει η Δέσποινα Κριτικού, είναι ο Στάθης Χριστοφορίδης. Δεν λες ούτε του κόσμου, ούτε λες ότι αυτή τυφλώθηκε και είδε αυτό.
0: Ναι. Με βάση αυτό που βλέπω τώρα, ας πούμε, είναι αυτός. Ή ο ωραιότερος άντρας στην Καστέλα. Στο δρόμο μας, τον δεύτερο όροφο, έτσι,
1: ναι,
0: που δεν τα λέει βέβαια, αλλά τα υπονοεί.
1: Ή ο ωραιότερος άντρας μέσα στο σπίτι.
0: Μπράβο.
1: Είναι αυτό.
0: Είναι αυτό. Έχει, δεν έχει, δεν έχει σημασία.
1: Νομίζω αυτό με το σπίτι ήταν το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Το πιο εύστοχο.
0: Εστίασες και ήσουν κοντά στην αλήθεια. John Farnham, You're the Voice, για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Και επειδή η αγαπημένη μου σύζυγος έστειλε μήνυμα σε κοινό γκρουπ ότι με βάση τη μοιοπία μου είναι ο καλύτερος άνδρας, είναι καλύτερο, το δέχομαι αυτό. Δηλαδή το με βάση τη μοιοπία μου είναι ο πιο όμορφος άνδρας, είναι καλύτερο από το είναι ο πιο όμορφος άνδρας στο σπίτι, που είμαι ο μόνος άνδρας. Το με βάση τη μοιοπία μου είναι καλύτερο. Καλύτερο, γιατί ουσιαστικά όπως βλέπω όλο τον κόσμο, αυτός είναι ο ομορφότερος.
1: Έχεις δίκιο και να σου πω και κάτι, και αυτό έχει διάρκεια. Γιατί κάποια στιγμή θα βγεις από το σπίτι το άλλο, που λέμε ότι ο πιο όμορφος άντρας μες στο σπίτι. Ενώ αυτό έχει διάρκεια.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μετά θα της έρθει η πρεσβειοποία που θα σε βλέπει κοντά. Μετά θα της έρθει ο καταράκτης. Ναι. Για πάντα θα σε βλέπει όμορφο.
0: Ακριβώς. Και η μοιοπία δεν αλλάζει. Εντάξει, αλλάζει χειρουργικά, αλλά πλέον δεν είναι σε ηλικία που νομίζω έχει ξεπεράσει το όριο που μπορεί να κάνει.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Δεν το έχει ξεπεράσει. Δεν το έχει ξεπεράσει. Απλά θα της πεις λεφτά, δεν έχω λεφτά για τέτοιο.
0: Ρεπέλ σπρέι, γιατί τα έντομα και τα κουνούπια είναι ακόμη βέβαια στην παρέα μα. Εγώ εντωμεταξύ με το δυτικό Νείλο, να μου έχει πάει έτσι, να ξέρει. Ρεπέλ σπρέι κρατάει έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, γιατί έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και τα κουνούπια παραμένουν στην παρέα μας.
1: Ξέρεις ποιος άλλος επίσης φοβάται πάρα πολύ το κουνούπι του δυτικού Νείλου? Ο πατέρας μου που είναι 86.
0: Καλά, δεν υπάρχει το κουνούπι του δυτικού Νείλου. Υπάρχει ο ιός του δυτικού Νείλου.
1: Ο ιός. Γιατί, ο ιός από τι έρχεται, από κουνούπι, δεν
0: έρχεται. Ναι, ρε παιδί, αλλά εντάξει, δεν είναι το κουνούπι του δυτικού Νείλου.
1: Το κουνούπι είναι.
0: Ο μπαμπάς
1: μου που είναι 86. Και τσακωνόμασταν όλο το καλοκαίρι με τον ανεμιστήρα και με τα τέτοια. Αυτά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με άχρηστη πληροφορία.
1: Όχι,
0: δεν τη λέμε άχρηστη. Είναι, συγγνώμη, δεν τη λέμε άχρηστη, γιατί το άχρηστη έχει μια αρνητική χρειά. Το λέμε με
1: την
0: πληροφορία.
1: Είναι η πληροφορία που νόμιζες ότι δεν χρειαζόσουν.
0: Δεν χρειαζόσουν. Και εύκολη ερώτηση είναι ότι η οποία από φέτος θα είναι τώρα, σε αυτό το ημίωρο δηλαδή, εκεί στις 9 παρα 20 με 9 παρα 4. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ?
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Ουφ! Ωχ, μωρό μου! Κράτα! Κάτσε, έρχομαι!
11: Αγάπη! Δεν μπορώ!
10: Έλα! Το έχουμε!
4: Δεν το έχουμε! Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleep and Living.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
18: Γιατί σου έλειψε το νησί?
17: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
18: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
17: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
18: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Ψηρά, ξεκόλα.
21: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
23: Ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Αττική Οδό Μεγάλο Ποντιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Και στο άλλο ρεύμα από δικής της Πλακεντίας προς Λεωφόρου Κηφισίας. Η Βασιλίσσης Σοφίας έχει κίνηση. Η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλίσσης Κωνσταντίνου. Η Συγκρού στην άνοδο. Η Μικράς Ασίας από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από εκεί προς τον Πειραιά. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηλιστήρια. Τα κυριότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Λοιπόν.
1: Η πληροφορία που νόμιζες ότι δεν χρειαζόσουν, που αντικαθιστά την άχρηστη πληροφορία, που στην επιτυχία είναι μια που μπορεί και να νόμιζες ότι δεν τη χρειάζεσαι, αλλά είναι το κάτι της. Είναι, ρε παιδί μου, το αλατοπίπερο της ζωής. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι, για να καθαρίσουν τα ρούχα τους,
0: τα ούρα τους νόμιζα καλύτερα,
1: χρησιμοποιούσαν ούρα.
0: Γι' αυτό μπερδεύτηκες.
1: Μπράβο.
0: Για να καθαρίσουν
1: γιατί
0: τα ρούχα.
1: Γιατί τώρα τα ούρα περιέχουν ουρία, η οποία μετατρέπεται σε αμμονία. Και η αμμονία είναι ένα πολύ ισχυρό καθαριστικό. Οι εργάτες, λέει, βάζαν τα ρούχα σε μεγάλες λεκάνες μαζί με ούρα και νερό και μετά τα πατούσαν με τα ποδαράκια τους για να φύγουν οι λεκέτες και η λιπαρότητα. Πρόσεξε τώρα. Αυτά τα συλλέγονταν ακόμα και από τα δημόσια ουρητήρια της Ρώμης.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή, λοιπόν, ο αυτοκράτορας Βεσπάσιανος έβαλε φόρο στα ούρα που χρησιμοποιούσαν τα βριστοδεψία και τα καθαριστήρια. Και πρόσεξε, έρχεται εκεί ο Γιώκας, ο Τίτος, και του λέει: τι είναι αυτά, ρε πατέρα, τι είναι αυτά. Μιλάμε τώρα για πολύ κάτω, below level.
0: Γελάω γιατί έχω κάνει εικόνα τώρα. Έτσι, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο παλάτι, που είναι αυτοκράτορας, που είναι ο γιος που λέει: τι είναι αυτά, ρε πατέρα.
1: Τι είναι αυτά, ρε.
0: Απ' έξω οι άλλοι που φωνάζουν: όχι φόρο, στα ούρα μας. Όχι φόρο.
1: Ακριβώς. Λέει λοιπόν ότι ο φόρος αυτός είναι αειδιαστικός και τότε ο πατέρας του βάζει, που θα μπορεί να είσαι κι εσύ με τεμψύχος, ξέρεις, από παλιότερη εποχή, ναι. Του βάζει κάτω από τη μύτη ένα χρυσό νόμισμα και από τα έσοδα του φόρου, του φόρου και
0: φούρου.
1: Του λέει: μυρίζει? Και κανένα αυτός δεν μυρίζει τίποτα. Και από εκεί βγήκε μια διάσημη φράση, η οποία άμα την γκουγκλάρεις θα δεις ότι είναι παγκοσμίου, δηλαδή
0: βεληνικούς.
1: Πεκούνια Ανών Όλετ που λέει το χρήμα δεν μυρίζει και που δικαιολογεί την, τα χρήματα από, από οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το χρήμα δεν βρωμάει. Πεκούνια Ανών Όλετ επειδή ακριβώς έβγαινε ο φόρος από τα
0: πολύ πουλα. Ωραίο.
1: Σ' άρεσε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Νόμιζες ότι δεν τη χρειαζόσουν. Νόμιζες. Τη χρειαζόσουν.
0: Τη χρειαζόμουν, ναι.
1: Άγια. Αύριο μεθαύριο θα πάει η ακρίβεια στο Θεό. Δεν θα έχεις χλωρίνη. Δεν θα έχεις, πώς το λένε, ναι, να καθαρίσεις. Μην ανησυχείς. Τέσσερα άτομα είσαστε. Θα γεμίσει την πανιέρα και θα καθαρίσετε.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, στο Easy Breakfast, 47 λεπτά μετά τις 8, πρωινό Δευτέρας, και από σήμερα και για όλη τη σεζόν και μετά από 6 σεζόν που η εύκολη ερώτηση ήταν στις 8 παρά 20, τη μεταφέραμε μία ώρα αργότερα έτσι να αποκτήσει και ένα νέο κοινό και ένα νέο ενδιαφέρον, και βεβαίως κάποιοι είναι μαζί μας από εκεί την ώρα. Μία άλλη ώρα τώρα. Εύκολη ερώτηση. Not κάθε πρωί λοιπόν, περίπου τέτοια ώρα στο Easy Breakfast.
1: Θα το συνεχίσω.
2: Εύκολη ερώτηση.
0: Φίλε, έχουμε και σήμερα, φίλε. Το ξέχασες τώρα.
1: Δεν έπρεπε και το λεξοελληνογκρεκόραμα τώρα που το θυμάμαι να έχει σήμα. Δεν είχαμε πει ότι θα έχει το λεξοελληνογκρεκόραμα σήμα.
0: Ναι, και το Disordat έχει, το οποίο το ετοιμάσανε και δεν το έπαιξα.
1: Α, ωραίο. Εντάξει. Θες να ξαναπαίξεις αυτό μια και το έχεις πρόχειρο.
0: Θες να ξανακάνουμε την εκπομπή από τις 6.30.
1: Όχι.
0: Δεν ξεκινήσουμε και πάλι. Λοιπόν.
1: Εύκολη ερώτηση, Νότ. Για τους καινούριους λοιπόν της παρέας, είναι μια ερώτηση που ακούγεται εύκολη, αλλά δεν είναι και τόσο. Ναι. Πρέπει να βρείτε την απάντηση.
0: Και πρέπει να βρείτε την απάντηση, και με τα μηνύματα που στέλνετε ψάχνοντας την απάντηση, άσχετα αν το μήνυμα είναι σωστό ή λάθος, διεκδικείτε δώρα, και το δώρο έρχεται με την απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα που είναι βεβαίως μόνο στα Village Cinemas. Θα σας δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις διπλή, μια διπλή πρόσκληση δηλαδή για τα Village Cinemas. Μπορείτε να μπείτε στο villagecinemas.gr και να πάρετε πολλές πληροφορίες. Υπάρχει νέα αίθουσα IMAX που είναι η απόλυτη κινηματογραφική
1: εμπειρία.
0: Για την ταινία
1: της επιλογής σας.
0: Βέβαια, όπου γουστάρετε, πηγαίνετε.
1: Θέλετε.
0: Village Cinemas λοιπόν, όχι απλά ταινίες, εμπειρίες. Διεκδικείτε διπλή πρόσκληση. Τι κάνουμε οι περισσότεροι σχεδόν πάντα,
1: ναι,
0: στις διακοπές ή έξω, θα πω, όχι μόνο στις διακοπές, αλλά σπανίως στο σπίτι. Ή αν θες να το πω διαφορετικά, το κάνουμε σχεδόν πάντα όταν βγαίνουμε έξω, αλλά δεν το κάνουμε πολύ συχνά στο σπίτι.
1: Αμάν, δύσκολο, ε!
0: Είναι
1: και εύκολο. Τι κάνουμε όταν βγαίνουμε έξω, δηλαδή έξω και καθόμαστε, ας πούμε, σε κάποιο κατάστημα.
0: Η ερώτηση λέει στις διακοπές. Αλλά εγώ θα πω ναι. Όταν βγαίνεις, ας πούμε, για φαγητό. Άντε, μια σκηνή και πρώτη μέρα. 6-9-81-972-972.
1: Δύσκολο.
0: 6-9-81-972-972. Στέλνετε μηνύματα, διεκδικείτε το δώρο που προαναφέραμε και εμείς το κλείσιμο της εκπομπής θα πούμε και την απάντηση. Αλλά βεβαίως, επειδή μπορεί να μην είστε στην παρέα μας, μετά τις 11-12 κάπου εκεί το προς το μεσημεράκι, στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 θα ανεβάσουμε βεβαίως, όπως κάνουμε πάντα, την εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της. Τι σκέφτεσαι τώρα?
1: Την απάντηση. Λέμε γκαρσόν το λογαριασμό. Πού θα το πεις αυτό? Θα το πεις στην Δέσποινα.
0: Στο σπίτι δεν το λες. Λοιπόν, 6-9-81-972-972 για τα μηνύματά σας και τις απαντήσεις σας. Και η Coldplay με το Clocks για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα, η Coldplay και το Clocks. Πρωινό Δευτέρα στον Easy, στο Easy Breakfast, 7 Σεπτέμβρη. Ψηλές ακόμη θερμοκρασίες, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μπει στο Σεπτέμβρη, έχουμε επιστρέψει οι περισσότεροι, έχουν αλλάξει σιγά σιγά οι ρυθμοί. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και λίγο περισσότερο την καθημερινή μας φροντίδα, ύπνο, σωστή διατροφή, ξεκούραση και βεβαίως τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε, όπως η βιταμίνη C που είναι γνωστή βεβαίως για το σημαντικό ρόλο που παίζει στην φυσιολογική λειτουργία του ενσωπητικού συστήματος και όχι μόνο. Εκεί έρχεται λοιπόν. Για τα πολύτιμα όλα αυτά συστατικά μαζί με τη βιταμίνη C, το Vitorans Immuno που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο, ενισχύοντας την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού σε εύχρηστη μορφή. Μασόμενο δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και αν θέλετε μόνο τα ωφέλη της βιταμίνη C, Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
1: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία.

0: 2 Μαΐου
1: μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Για 8η συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κόνιτσας στις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνό. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με τη συμμετοχή του Κυριάκου Πιερακάκη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται σήμερα λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Χαλκιδική, Κορινθία, Θάσος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρίας, Ποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Έτολα, Καρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία και Λακωνία. Η δίκη για το σιδηροδρόμικο δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αιγαιόπολης. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογιών του Τραμπ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι προκάλεσε την κρίση στα ασθενά του Ορμούς και στη συνέχεια επιχειρεί να μεταφέρει το κόστος των συνεπειών της στη διεθνή κοινότητα.
10: Easy Sports.
11: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ και διατήρησε το αίτητο στο πρωτάθλημα. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής αναμετρώνται σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την τρίτη αγωνιστική στη Super League.
10: Easy weather.
11: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί μέχρι το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
10: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
5: Και το Easy Breakfast βεβαίως, πρωινό Δευτέρας, ξεκινάει για 7η σεζόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. 6,5 ώρα το πρωί ξεκίνησε με το Bye Bye Bye των NSYNC και το Back to Black της Amy Winehouse. Δεν το ξεχάσω ποτέ εγώ αυτό το δίδυμο τραγουδιών για το ξεκίνημα σεζόν, δηλαδή. Ήταν ατυχέστατο. Ατυχέστατο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στην Αθήνα. Όπως κάθε 30 λεπτά στο Easy Breakfast, είναι αυξημένη αρκετά στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου περίπου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Αρκετή κίνηση στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο, δηλαδή Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Τροκαντερό μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέα Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, η Μεσογείο στην κάθοδο από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους, η Κηφισίας, με συγχωρείτε, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμο και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση μετά το break των 9.30.
12: Και όσον αφορά στα χρηστικά της υγείας, στη ΔΕΘ ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξουν δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και για τον καρκίνο του δέρματος, για όλο

0: όχι.
1: Μπορεί να πει ότι είχε, δεν έχει ανάπτυξη.
0: Γιατί να πω. Θα την πάω στον οδοντίατρο και θα την πλερώσω.
1: Ω, χαμός θα γίνει.
0: Γιατί θα έχω πάρει, γιατί δεν είπε τα άλλα τα καλά τα μέτρα. Κάτι δεν είπε για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τα λοιπά. Δεν θα αυξηθούν οι μισθοί, θα συμπαρασύρουν οι μισθοί και εμάς τους υπόλοιπους. Όχι.
1: Δεν τα είδα αυτά. Είπα τώρα τα της υγείας.
0: Δεν είπε ότι είναι όλα ακριβά.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά θα αντισταθμίσουμε την ακρίβεια με την αύξηση των μισθών.
1: Αχα.
0: Οπότε η καθημερινότητά μας θα γίνει πιο εύκολη.
1: Αχα.
0: Οπότε θα πάω και θα πληρώσω.
1: The best! The best! The best. Να
0: τι να σου κάνει κι αυτός ο Μίτσος.
1: Τι άποσα να
0: τι
1: δώσω.
0: Να σε λίγο Beloved, Sweet Harmony, πρωινό Δευτέρα, season 97,2 Easy Breakfast.

0: Εδώ είμαστε Beloved Sweet Harmony στον Easy 97,2 στο Easy Breakfast. Πρωινό Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, πρώτο Easy Breakfast για την 7η σεζόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και μια από τις ωραιότερες ειδήσεις που διάβασα προς το τέλος του καλοκαιριού ήταν ένα περιστατικό που συνέβη στα Εξάρχεια. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Πάμε τώρα δηλαδή στο αστυνομικό δελτίο.
0: Με τους διαρρήκτες.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί κρατήσαμε διάφορα από το καλοκαίρι και φυσικά αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει.
1: Δύο διαρρήκτες λοιπόν ετοιμάζονται, μπαίνουν σε ένα διαμέρισμα στα Εξάρχεια. Δεν μπορούν να μπουν από την κεντρική είσοδο, από την είσοδο δηλαδή του σπιτιού, και μπαίνουν από την μπαλκονόπορτα. Ακούνε οι γείτονες φασαρία και σου λέει αμάν ληστεία. Οπότε τι κάνουν, φωνάζουν την αστυνομία. Πραγματικά έρχεται η αστυνομία, μπαίνει και αυτή από την μπαλκονόπορτα και συλλαμβάνει τους δύο Γεωργιανούς. Οι οποίοι ήταν λέει και γνωστοί, λέει τους είχαν
0: σε τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι πάνε να βγουν, δεν μπορούν να βγουν, ούτε οι αστυνομικοί. Είχαν όμως καλή πόρτα ασφαλείας. Οπότε καλούν την πυροσβεστική. Και η πυροσβεστική τους απεγκλωβίζει όλους από την μπαλκονόπορτα.
0: Αυτό πήγαν από αφού μπήκαν από την μπαλκονόπορτα και οι μεν και οι δε.
1: Ναι.
0: Συνελήφθησαν έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαν να βγουν, δεν μπορούσαν να βγουν.
1: Ναι, μπορούσαν.
0: Προφανώς ξεκίνησε η μικροκουβέντα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είπε κανένας από τους τέσσερις πώς ήταν οι αστυνομικοί. Δύο, ας πω ότι ήταν δύο αστυνομικοί και δύο. Ρε εσύ, μήπως να βγούμε από εκεί που μπήκαμε, ενώ πριν έρθει η πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Να τους βγάλει με τον ίδιο τρόπο, τον προφανή από την μπαλκονόπορτα, αφού είναι ανοιχτή.
1: Γιατί
0: θα μου πεις πως θα τους βγάλουμε δεμένους.
1: Ωραία, ας τους μέσα. Βάλ τους χειροπέδες και ας τους να πηδήξουν.
0: Αυτό
1: στο κενό, δεν γίνεται.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει να κάνει και όροφος. Επίσης.
0: Βάλ τους χειροπέδες. Με συγχωρείς, ας τους μέσα, βγες εσύ. Και περίμενε, ας έρθει κάποιος να ανοίξει την πόρτα να μπει, θα τους πιάσει που είναι μέσα.
1: Άκου να δεις. Έχουμε μάθει ότι ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει και ό,τι μπαίνει βγαίνει.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως δεν ισχύει αυτός ο κανόνας. Διότι τώρα αυτοί ανέβηκαν, αλλά δεν μπορούσαν να κατέβουν. Ναι. Και επίσης το ό,τι μπαίνει βγαίνει,
0: ναι,
1: και αυτό δεν ισχύει. Διότι η γκόλφο, ας πούμε για παράδειγμα, το σκυλί μου, μπορεί να βγει από μια μικρή τρυπούλα για να κυνηγήσει μια γάτα, αλλά δεν μπορεί να ξαναμπεί
0: μέσα.
1: Κατάλαβες. Μπήκε, αλλά δεν μπορεί να βγει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Δεν είναι. Οι κανόνες της φύσης δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia για τη συνέχεια στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast την ώρα εδώ στο 9 με 10 που έχουμε και διάφορα πράγματα έχουν αλλάξει και εδώ πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Κυρίως το τελευταίο ημίωρο στο 9.30 με 10 θα σας πούμε λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες. Θα σας πούμε τι. Δεν συμβεί τίποτα.
1: Κάποια στιγμή θα σας πούμε τέλος πάντων.
0: Μπορεί να σας πούμε και λίγο πριν συμβεί. Μπορεί να το ακούσετε. Αλλά γενικά έχουμε αλλάξει λίγα πραγματάκια στο 9.30 με 10 κυρίως.

0: Summer Wine, Ville Valo και Natalia Velone. Easy breakfast πρωινό Δευτέρα εδώ στην Αθήνα. Και από την Αθήνα θα σε πάω στην Κίνα. Mm-hmm. Πλούσια Κινέζα.
1: Μάλιστα.
0: Κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μικρού μήκους μόνο και μόνο για να φιλήσει τον πρωταγωνιστή 60 φορές. Η ιστορία έγινε γνωστή από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, έναν ανερχόμενο ηθοποιό, ο οποίος αναγκάστηκε να καταγγείλει το όρο περιστατικό, να σπάσει τη σιωπή του για να περιγράψει τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα της παραγωγής αυτής, που μοναδική επενδύτρια της παραγωγής ήταν η συγκεκριμένη Πλούσια.
1: Παραγωγός, ναι.
0: Παραγωγός και ταυτόχρονα.
1: Του τύπου πρέπει να μπει πολύ η γλώσσα
0: και
1: μέσα στο φιλί. Πρέπει να μπει με, δεν πρέπει να είναι αληθοφανές.
0: Λοιπόν, είχε δύο απαράβατους όρους η συγκεκριμένη για να χρηματοδοτήσει το project. Και η απαράβατη όρη ήταν πρώτον να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο αυτή.
1: Φυσικά.
0: Έτσι θα παίξω εγώ. Και δεύτερον, να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο.
1: Mm. Α, άρα και σεναριογράφος.
0: Πλήρης έλεγχος λοιπόν. Ενέκρινε στις σκηνές που ενέκρινε η ίδια στο σενάριο περίπου 60 σκηνές όπου φιλούσε τον συμπροταγωνιστή της, παρόλο που της έλεγαν το συνεργείο, σκηνοθέτες, διάφοροι εκεί της παραγωγής ότι είναι υπερβολικό αυτό που έχεις
1: κάνει. Δεν είναι υπερβολικό το σενάριο, το έχετε διαβάσει, αφού λέει τι κάνεις, φιλί. Είμαι πολύ καλά, εσύ, φιλί. Χρειάζεται από το σενάριο.
0: Δεν το είπε ακριβώς έτσι. Είπε ότι έχω δει τις περισσότερες σειρές από όσες έχετε φτιάξει εσείς. Και θα αγνοήσω κάθε σας συμβουλή.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Έρε και να είχα λεφτά, Και να είχα λεφτά. Άμα είχα λεφτά. Πολλά λεφτά. Λεφτά για κάψιμο τώρα, όχι λεφτά
0: για
1: να
0: αγοράσω
1: ένα σπιτάκι. Λεφτά για κάψιμο. Φτιάχνω μία μικρού μήκους, εγώ σου λέω.
0: Μικρού μήκους έκανε και αυτή.
1: Αυτή λέει σειρά. Δεν ξέρω τώρα τι είναι η σειρά μικρού μήκους, μάλλον ταινία. Τέλος πάντων. Ένα δεκαλεπτάκι και σου λέω Σταθουλίνη, θα παίξει πρωταγωνιστή. Λες εσύ, μα εγώ δεν ξέρω και όλα τα σχετικά. Εντάξει, βρεστά, δεν έγινε και τίποτα. 100 χιλιάρικα. Σου δίνω 100 χιλιάρικα.
0: Ναι, 100 χιλιάρικα θα παίξω. Πώς θα παίξω.
1: Θα έχει λίγο σουξουμούξου. Όχι πραγματικό.
0: Αυτό τον ήθελα.
1: Σαν τον Lars von Trier. Ναι, γιατί θυμάσαι, ο Lars von Trier που πει στις ταινίες κάνανε κάτι και πραγματικό. Που δεν ξέρω κιόλας, άμα μου τη δώσει πρωί-πρωί και ξυπνήσω με μια διάθεση, μπορώ να σου πω και πραγματικό. 500 χιλιάρικα. Ανήθηκε η πρόταση, θυμάσαι την ταινία με τον Ρομπέζεφ. Για 500 χιλιάρικα ρε Στάθη, δεν θα το δίνες.
0: Βάλ το δίσορδάτ αύριο. 8 παρά 20 πλέον κάθε μέρα έχουμε κάτι τέτοια ερωτηματάκια για όσους μπήκατε αργότερα στην παρέα μας.
1: 3 και 60!
0: Σήμερα δηλαδή είχαμε για την μία εβδομάδα διακοπές στο ονειρικό σου μέρος ή ένα μήνα άδεια στο εξοχικό. Αυτό βάλε αύριο να σκεφτώ να σου απαντήσω. Αυτό μάλιστα. Αν και είχα ετοιμάσει εγώ δισορδάτο.
1: Όχι.
0: Αύριο, 8 παρά 20.
1: Όχι, αύριο είναι δικό σου.
0: Θα το φτιάξεις. Θες να φτιάξεις, να σκεφτείς το ποσό, να δεις με τι μπορεί να με δελέ.
1: Ακριβώς.
0: Μεθαύριο. Ωραία, αύριο θα βάλω το δικό μου. Μεθαύριο, 8 παρά 20. Έτσι. This or that, έλα με κάτι τέτοιο ανήθικο.
1: Θέλεις το δεύτερο διαζύγιο, ξέρεις,
0: ότι
1: σε πέφτε. Τρώει από πόσο.
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρουμε τι θα επιλέξει. Με το χέρι στην καρδιά. Άμα σου ανεβάσει το ποσό, άμα στο πόσο είναι εκατομμύριο.
0: Φτιάξε το όπως γουστάρεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, πώς θεωρείς ότι θα με στριμώξεις.
1: Ναι.
0: Και φέρ το μεθαύριο 8 παρά 20.
1: Σε τρώει.
0: Δεν σκάβω το λάτο, πραγματικά με τρώει.
1: Σε τρώει όμως. Σε τρώει. Σε τρώει, θες την κρεβατομουρμούρα.
0: Από την άλλη όμως είμαι και του content, δηλαδή θέλω και το content στην εκπομπή.
1: Δεν φαίνεσαι έτσι μουντρούχος, αλλά στην πραγματικότητα είσαι γεννημένος γυάλα.
0: Ναι.
1: Bungee jumping και τα λοιπά.
0: Roy Orbison.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μου ξέρει πολύ καλά ότι έχω φάει ότι παγωτίνη υπάρχει μέσα στο καλοκαίρι και σήμερα μου είχε έρθει εδώ με κάτι. Τι ήταν, βανίλια, ήταν μουσμούλα που μου κούνουσε στο. Και κάτι,
1: δαμάσκινα.
0: Κάτι δαμάσκινα και κάτι γκοφρέτε με λιναρόσπορου και μου δίνει και να
1: δοκιμάσω. Έχω κόψει το ψωμί.
0: Και λέω κι εγώ, α, ναι, πολύ ωραία. Και σκέφτομαι το πυραυλάκι που θα φάω το βράδυ. Γιατί έχω
1: πάει.
0: Τι, α σταματήσω. Άμα δεν πέσει θερμοκρασία κάτω από 30, εγώ δεν σταματάω τα παγωτίνια. Να ξέρει.
1: Γιατί, για ποιο λόγο το έχει συνδυάσει.
0: 25, δεν ξέρω.
1: Πώ το έχει συνδυάσει με τη θερμοκρασία.
0: Καλοκαίρι.
1: Γιατί συνήθω όταν πέφτει η θερμοκρασία χρειαζόμαστε περισσότερο λίπο.
0: Οι κολυμβητέ.
1: Γενικά όταν κρυώνει, α πούμε, χρειάζεσαι περισσότερο φαγητό και θερμίδε για να προστατευτεί.
0: Το παγωτίνι είναι καλοκαιρινό όμω τώρα.
1: Εντάξει, εντάξει, ρε παππούλε, το βάλω. Έφαγα παγωτίνι. 2-3 παγωτά πρέπει να φάγα μέσα στο. Όχι, σε όλο το καλοκαίρι. Εγώ έχω κόψει ζάχαρη, έχω κόψει ψωμί. Και γενικώ πάω πολύ καλά.
0: Ό,τι έχει κόψει εσύ, το έχω πάρει εγώ να ξέρει.
1: Γι' αυτό το κόψω και εγώ για να το δώσω. Είναι το δώρο σου και τα γενέθλιά σου.
0: 3 παγωτά έφαγα χθε να ξέρει.
1: Όντω. Παγωτίνια.
0: 2 παγωτίνια και ένα μεσαίο μεγέθους. Από αυτά που είναι δηλαδή που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ που μοιάζουν με τα μεγάλα τη Εύγα παλιά που λέγαμε, αλλά δεν είναι ούτε
1: έχεις
0: μεγάλα.
1: Διαφήμιση.
0: Δεν πειράζει. Ούτε μεγάλα ούτε πολύ μικρά. Δεν είναι παγωτίνι, δεν είναι και παγωτάρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πύραυλο ή πυραυλά. Είναι ενδιάμεσο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Λοιπόν, μια και λέμε για γεύσει, Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια τη Πρωτέρια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, κορυφαίοι Έλληνε και διεθνεί σεφ, live cooking, wine tastings και σημαντικέ προσωπικότητε από το χώρο τη γαστρονομία θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική. Δική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Media partner είναι ο Antenna. Original concept by Base Grill. Early bird εισιτήρια στο more.com. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
0: Δεν με αφήνει όμω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Ναι,
0: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
0: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια βγήκε και στείλω για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: χώρα. Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.
2: Να δω.

0: καλό.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
10: Τελευταίο ημίωρο στο πρώτο Easy Breakfast για τη νέα σεζόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. 6.30 με 10 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Καλημέρα σας.
11: Και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σας καλύψουμε τις ανάγκες σας, έτσι για λίγο παρέα, για λίγο μπύρι-μπύρι πρωινό. Το πρωινό της εβδομάδας, εννοώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, Δευτέρα με Παρασκευή, αλλά για τις ανάγκες της στοματικής κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει τόσο ωραία αναπνοή, ή να μην έχει κάπως λευκό χαμόγελο, ή να έχει ευαίσθητα ούλα, ή αυτός ο πόνος ο εκνευριστικός στο ζεστό και στο κρύο. Όλα αυτά είναι ανάγκες. Unident Pharmacare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από τη Unipharma.
10: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Έχουμε πολλά προβλήματα στην Αττική Οδό και στην Περιφερειακή Εγάλεω προς τα Άνω Λιώσια και από τα Άνω Λιώσια προς την Λεωφόρο Κηφισού και από εκεί προς τη Λεωφόρο Κίμης. Μιλάμε πάντα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στη Λεωφόρο Κηφισού στην Άνοδο, από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικροκαθυστερήσεις στην Κάθοδο, από τις Τρεις Γέφυρες προς την Ιερά Οδό. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διεγλιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο άλλο ρεύμα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου. Συγκρούσεις στην Άνοδο, Καλλιρόη στην Κάθοδο, Αρδιτού και Βασιλείου Κωνσταντίνου στην Άνοδο, Αμαλίας επίσης στο κέντρο, Λεωφόρος Κηφισίας χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων. Δεν ξέρω αν ακούστηκα αγχωμένος. Αλλά όταν βλέπω απέναντι μου μια, γενικά όταν βλέπεις μια γυναίκα να κάνει, να χτυπάει τα δάχτυλα έτσι γρήγορα πάνω στο
11: πόδι. Δεν τα χτυπάγα για σένα, αγάπη μου. Η αλήθεια είναι.
10: Λες κάτι έχω κάνει τώρα ή μόλις κλείσω το μικρόφωνο, τι με περιμένει.
11: Αν υπομονούσα, η αλήθεια είναι. Γιατί σας είχαμε πει ότι έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές.
10: Ναι.
11: Η θετική είδηση λοιπόν της ημέρας που με αυτή κλείναμε την εκπομπή έρχεται σε λίγο. Ναι. Και στο τέλος έκπληξη. Δεν θα σας πούμε τι, αλλά έρχεται μια ωραία έκπληξη.
10: Μουσική.
11: Μουσική.
10: Ροξέτ προς το
11: παρόν. Εντάξει, τι το είπες το μουσική,
10: ρε. Σιγά μου, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ανεβάζεις τον πύχη πάρα πολύ ψηλά.
11: Α, έχει για να μην αποκλείσει. Για να μην πάμε στη Νέα Υόρκη. Μουσική. Έκπληξη,
10: μουσική δεν είναι και. Δηλαδή, δεν κάναμε και.
11: Μπράβο σου.
10: Παρασκευή κάναμε ένα meeting. Πέμπτη βράδυ λίγο δουλέψαμε. Παρασκευή θα με κάναμε το meeting.
11: Να μιλάς για τον εαυτό που δεν δούλεψε καθόλου. Εγώ ήρθα με τόσες στήλες, με τόσες εκπομπές και ούτε μισή αύξηση.
10: Ροξέτ, It Must Have Been Love και Daniel Merriweather και Impossible πρωινό Δευτέρα στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Τρίτο ημίωρο στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Επιστρέψαμε από σήμερα, Δευτέρα, για όλη τη σεζόν 6.30 με 10. Daniel Merriweather και Impossible. Και είναι ώρα βεβαίως, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, για την καλή είδηση της ημέρας που επιμελείται και μας φέρνει η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Λοιπόν, και μια και σε λίγο ξεκινά τα σχολεία, αλλά και εμείς, ας πούμε, είναι σαν να είναι σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από το σχολικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν το δείτε.
0: Για
1: το
0: 30...
1: Ναι, για το 31 το γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη, όπου εκεί πέρα η καθηγήτρια γαλλικών, η κυρία Ρέα Νταζή, είδε ένα κορίτσι να μουτζουρώνει έναν τοίχο και της λέει: γιατί το κάνεις αυτό? Και λέει το κοριτσάκι: αφού είναι χάλιο ο τοίχος και τι πειράζει. Και μπαίνει μέσα σε ένα τρυπάκι η δασκάλα αυτή, η εκπαιδευτικός, η καθηγήτρια, να αναρωτιέται πώς μπορούν οι τοίχοι του σχολείου να γίνουν πιο θελκτικοί, πιο όμορφη και πιο εκπαιδευτική κατά κάποιο τρόπο. Και ξεκινάει λοιπόν με ένα πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και συνεννόηση με τον διευθυντή του, κύριο Γιάννη Κελεπούρη, πριν από 3 χρόνια τη μεταμόρφωση των τυχών του 39ου Γυμνασίου. Εννοείται ότι καλύφθηκαν από τα οικονομικά του σχολείου και από προσωπικά έξοδα. Και έχουν. Τώρα η γυναίκα έκανε τρελή δουλειά, έτσι. Έψαξε σε βιβλία. Συμβουλεύτηκε, λέει, το βιβλίο του Ισάκ Ασίμοφ, το χρονικό του κόσμου, για την ιστορία των ανθρώπων, τις εφευρέσεις, την τέχνη, τις επιστήμες. Μελέτησε έργα τέχνης. Κατέληξε σε μακέτες με πάνω από 800 εικόνες. Και έχει φτιάξει, παιδιά, ένα αριστούργημα. Φυσικά μαζί με τα παιδιά, επί 3 χρόνια ζωγραφίζαν και τα παιδιά. Τα βλέπεις και λες, δεν είναι δυνατόν, ποιος καλλιτέχνης τα φτιάξε όλα αυτά. Και έλεγε η ίδια λοιπόν πώς τα παιδιά και τα πρωτάκια που μπαίνουν, πώς σέβονται το χώρο και πώς ανεβαίνει η ποιότητα ζωής.
0: Εννοείται.
1: Αν μπορείτε, γκουγκλάρετε 39ο γυμνάσιο Κυψέλης, θα πάθετε πλάκα με τις στιχογραφίες των παιδιών και τις εκπαιδευτικού αυτής της εξαιρετικής της κυρίας Ρέας Νταζή.
0: Teddy Swims, Bad Dreams, πρώτο τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast και επιστρέφουμε σε λίγο για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.

0: Bad Dreams, Teddy Swims, 10 παρα 10, Easy Breakfast. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και το σημερινό πρώτο Easy Breakfast για τη νέα σεζόν με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, πρώτο να πούμε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ που βρήκατε με τα μηνύματά σας στο Viber. Το κάνεις σχεδόν πάντα όταν βγαίνεις έξω, αλλά σπάνια στο σπίτι. Τρως επιδόρπιο, ήταν η σωστή απάντηση που ψάχναμε σήμερα. Η εύκολη ερώτηση είναι ότι κάθε πρωί πλέον στις 8 παρά 20.
1: Γι' αυτό δεν μου πέρασε από το μυαλό, γιατί έχω εικόνα μου εσένα και πρότυπό μου που το κατεβάζεις τα παγωτίνια και στο σπίτι. Μη σου πω κιόλας απ' έξω, μπορεί και να μην παίρνεις παγωτό γλυκό για τα χρήματα.
0: Γλυκό παίρνω πάντα, να ξέρεις. Αν υπάρχει γλυκό, μπορώ να φάω και πράγμα και φαγητό που δεν μου αρέσει και πάρα πολύ.
1: Α, να φας το γλυκό, ε.
0: Το προτιμώ από το να φάω φαγητό που μου αρέσει πάρα πολύ και να μην έχω επιδόρπιο.
1: Ξέρεις ποιος είναι επίσης πολύ μεγάλος γλυκατζής? Ο μπαμπάς μου, 86 ετών. Πολύ μεγάλος γλυκατζής.
0: Άρα με τον μπαμπά σου σήμερα βρήκαμε δύο κοινά. Αυτό το ένα και το άλλο το φόβο για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Πλησιάζει προς τα εκεί, βλέπω.
0: Λοιπόν, βάλαμε την καλή είδηση της ημέρας λίγο νωρίτερα σε σχέση με την περσινή χρονιά, διότι φέτος θα κλείνουμε κάθε μέρα διαφορετικά με ένα διαφορετικό τραγούδι. Αν θυμάστε, η παλιότερη, το Make My Day, το οποίο το κάναμε νωρίτερα, φέτος θα το πούμε. Πώς το είπα,
1: Song Me Up,
0: ναι, από το Start Me Up μου ήρθε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Ή από το Be Me Up, Σκότι που έλεγε.
1: Είπαμε να κλείνουμε θετικά μουσικά. Με κάτι το οποίο μας ανεβάζει τη διάθεση. Με κάτι το οποίο μας θυμίζει κάτι και μπορεί να μην είναι και ανεβαστικό.
0: Και αλλά κάτι το οποίο δεν ακούμε και πάρα πολύ συχνά.
1: Ακριβώς. Κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, το έχουμε συνδυάσει με ωραία πράγματα. Ναι. Συνήθως από τα παλιά.
0: Κάτι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με την ημέρα που διανύουμε ή μπορεί και όχι. Σήμερα έχει, ας πούμε, να κάνει με την ημέρα. Έτσι.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι θα κλείνουμε μουσικά ωραία και αγαπημένα.
0: 7 Σεπτέμβρη του 1980, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα progressive rock έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, σαν σήμερα το 1980. Βεβαίως. Yes. Επανενώθηκαν μετά από ένα χρόνο και μετά από 3 χρόνια κυκλοφόρησαν το album το οποίο περιείχε την μεγαλύτερη του επιτυχία. Και με αυτή βεβαίως θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε καλή σεζόν σε εμάς και καλή σεζόν σε εσάς μαζί με εμάς, όσοι θα είστε βεβαίως στην παρέα μας και όσοι θα παραμείνετε, γιατί στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό.
1: Σωστό, σωστό. Η νεκροψία θα δείξει το τέλος. Μωράκια, θα τα πούμε αύριο.
0: Βεβαίως, αύριο στις 18:30 ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου 10 με 1, μία η Μαρία Φραγκάκη και στις 4 ο Νίκος Μάντσος από εμάς. Φιλιά πολλά με Yes, σημερινό Song Me Up τραγούδι, Owner of a Lonely Heart. Γεια σας, φιλιά. Γεια σας. Φιλιά.
1: Bye.
0: Το παρατράβησα.

επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκανα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
8: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
10: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
8: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
9: 2-1!
8: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπόλου. Το χαμηλό ύψος, σε μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτέλεσε το Phantom βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων εκτιμήσεων για τη μοιραία πτήση που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο. Η εξασθένιση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας συνέβαλε στη βελτίωση της κατάστασης. Σε κατάσταση κινητοποίησης, Redco οτίθεται σήμερα λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θεραίας Ελλάδος, Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια Κρήτης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με την συμμετοχή του Κυριάκου Πιερακάκη. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμπ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Τη σκληρή γραμμή που σκοπεύει να διατηρήσει η Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν επιβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη φορά με νέο μπαράζ εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παραπέμπουν σε επίδειξη αμερικανικής ισχύως. Τα αποκαλυπτήρια μιας τοιχογραφίας ύψους 9 μέτρων αφιερωμένων στο θρυλικό τραγουδιστή Freddie Mercury πραγματοποιήθηκαν στο Wembley Park του Λονδίνου και αυτό με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την γέννησή του.
16: Easy Sports.
15: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στον ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνη.
16: Easy Weather.
15: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα περνούν από βόρειες διεύθυνσης 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Sharp και You, τόσο αγαπημένο τραγούδι, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, σιγά σιγά. Και οι τελευταίοι γυρνάνε, είμαστε εδώ όμως και σας υποδεχόμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζουμε να κάνουμε αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας λίγο πιο εύκολο. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Αν κινείστε στους δρόμους της πόλης, θα συναντήσετε σήμερα αρκετά προβληματάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λοιπόν, από τη Λεωφόρο Δημοκρατία σχεδόν μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Θα ταλαιπωρηθείτε, υπάρχει αρκετά έντονο πρόβλημα. Στην άνοδο του Κηφισού μέχρι την Αχαρνών, ή μάλλον πριν την Αχαρνών, έτσι υπάρχει ένα έντονο μπούκωμα. Και σήμερα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και στην Παραλιακή, από το Φλίσβο μέχρι τη Λεωφόρο Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και στην είσοδο του Πειραιά επίσης θα συναντήσετε κάποια προβλήματα. Και στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλίσσης Αμαλίας, η Συγκρού δεν είναι πολύ άσχημα, πολύ ψηλά έχει έτσι κάποια προβληματάκια. Η Καλλιρόης ωστόσο και η Αρδιτού είναι λίγο πιο δύσκολα στο ρεύμα προς βόρεια, η Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί στο Χίλτον και η Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Κασιανή με αυτό το πολύ όμορφο όνομα που έχει τη γιορτή της και εμείς πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Take On Me, σε λίγο το Take Me There που αγαπάμε πολύ, τώρα Νέλη Φουρτάντο.

Missing You εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, 10 και 32 πρώτα λεπτάκια. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, μια Δευτέρα που για πολλούς μπορεί να κάθεται λίγο βαριά. Σιγά σιγά επανερχόμαστε στη ρουτίνα μας, στην καθημερινότητά μας. Βεβαίως η ολική επαναφορά θα γίνει με το που ανοίξουν τα σχολεία, τα δημόσια σχολεία, γιατί πολλά ιδιωτικά έχουν ήδη ξεκινήσει. Οπότε ήδη κάποιες οικογένειες έχουν μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά, διαβάζουμε ότι με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, με κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια στο Αιγαίο. Έχω να σας πω την αλήθεια, πετάχτηκα το Σαββατοκύριακο μία βόλτα, έκανα άλλο ένα μπάνιο, γιατί στη θάλασσα εννοώ. Γιατί όταν έχεις επιστρέψει, ρε παιδί μου, και κάνεις αυτή τη μικρή ανάπαυλα και πας λίγο στην παραλία και κάνεις τις βουτιές σου και λίγο έτσι το δεις διαφορετικά, ξεφύγεις από τα της καθημερινότητας και της ρουτίνας, νομίζω ότι όντως κάπως στο μυαλό σου μπορεί να επιμηκύνεις λίγο το καλοκαίρι και κάπως να έχεις περισσότερες δυνάμεις για να προχωρήσεις μέσα στην εβδομάδα. Οπότε αν δεν το σκέφτεστε, μαζέψτε τα κουράγια σας, πηγαίνετε κάντε άλλη μία βουτιά. Ευτυχώς μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπουμε, οι καιρικές συνθήκες και τις επόμενες ημέρες του Σεπτέμβρη θα είναι ιδανικές για να αράξουμε και να απολαύσουμε τη θαλασσίτσα. Χάρη στα Elsa, it was αμέσως τώρα εδώ στον Easy.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη σε όλους. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Στην παρέα μας η αγαπημένη μας Φρέζιντερ, όπου Φρέζιντερ με εγγύηση και αν το καλοκαίρι εκτός από υπέροχες αναμνήσεις άφησε στο δέρμα σας δυσχρωμίες και ερυτίδες, θα κάνετε τώρα το απόλυτο post-summer treatment, ενισχύοντας την καθημερινή σας ρουτίνα ομορφιάς με το Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Ένας πρωτοποριακός ορός προσώπου που δεν είναι απλώς νιασιναμίδη, αλλά έχει και μια ισχυρή συμπυκνωμένη φόρμουλα με 10% νιασιναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας και 8% ενισχυτές νιασιναμίδης υψηλής απόδοσης. Όλα αυτά βελτιώνουν ορατά τις κοιλίδες, μειώνουν δραστικά τις ρητίδες, ενώ να πούμε ότι το Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm μειώνει τις δυσχρωμίες σε μέγεθος κατά 50% και σε ένταση κατά 37%. Φυσικά μειώνει ρητίδες, ρυθμίζει την υπερβολική λιπαρότητα, μειώνει τους διασταλμένους πόρους και ενυδατώνει την επιδερμίδα, επίσης προστατεύοντας το φραγμό. Θα βάλετε στην καθημερινή σας ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και θα ολοκληρώσετε την περιποίησή σας με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream της Fresiderm. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνεις όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Είναι η Kylie Minogue φυσικά, αυτό είναι το Spinning Around, τεράστια επιτυχία εδώ στον Easy 97,2. Η Kylie Minogue που είδε μία άλλη της επιτυχία να ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο stream στο Spotify και φυσικά μιλάμε για το Can't Get You Out of My Head. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να ακούσουμε κάτι που σας ενδιαφέρει σίγουρα πάρα πολύ.
1: Easy Live Experience, Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία

0: 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
0: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
3: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
2: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων του μαχητικού αεροσκάφους Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή της Θανάγρας. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των εκλιπώτων. Σε κατάσταση κινητοποίησης Redco τίθεται σήμερα λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και η περιφέρεια Κρήτης. Στην εξαγγελία για την χορήγηση εφάπαξ παροχής 500 ευρώ στους εργαζόμενους του Δημοσίου κάθε Χριστούγεννα, αναφέρεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ανακοίνωσή της, συνδέοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία με την μακρόχρονη διεκδίκησή της για την επαναφορά των δώρων. Στο μετρό από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στην γραμμή 3. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου άνοιξε τις πόρτες του στο πεδίο του Άρεως, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Τη μετονομασία της πολιτείας του Νέου Μεξικού σε Νέα Αμερική πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας μία σειρά παρεμβάσεων γύρω από τις ονομασίες γεωγραφικών περιοχών. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Easy Weather. Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί μέχρι το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, με τη θερμοκρασία ήδη στο κέντρο της Αθήνας να είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου και με μια ωραιότατη ηλιοφάνεια να μας συντροφεύει σε αυτή τη Δευτέρα που νομίζω δεν είναι και το καλύτερό μας. Δεν πάει να είμαστε μετά από καλοκαιρινές διακοπές, Δευτέρες δεν χωνεύονται με τίποτα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Σε λίγο Brian Adams και Heaven, σε λίγο Sia και Cheap Thrills. Αμέσως τώρα είναι το Kiss Me, πάμε να τα απολαύσουμε παρέα.

στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Επιστροφή σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας. Γενικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αυτή την πόλη είναι μια πικρή ιστορία. Ο κόσμος που μετακινείται αποκλειστικά και μόνο με μέσα δυσκολεύεται πολλές φορές, και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα δρομολόγια είναι πιο αραιά και η ζέστη πιο έντονη. Κατά πάσα πιθανότητα, νομίζω, όχι κατά πάσα πιθανότητα, είναι αυτονόητο ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, στα νέα της ημέρας, εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ. Με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Ευχόμαστε όντως έτσι να είναι τα πράγματα, να είναι αυτή η πάσα αλήθεια. Διαβάζουμε ότι η συχνότητα των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο γραμμές, και το πρωί και το απόγευμα κατά τις ζώνες αιχμής. Ενώ να πούμε ότι για την πλήρη εφαρμογή αυτού του νέου προγράμματος δρομολογίων, ο αριθμός των σειρμών αυξάνεται από 23 σε 27. Ωραία ναι, είναι αυτά, πάντα καλοδεχούμενα, και ελπίζουμε έτσι να έχουμε και άλλα νέα και από άλλα μέσα, να είναι όσο γίνεται η καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Έτσι ήραν σε λίγο, αμέσως τώρα είναι ο James Blunt, αυτό είναι το You're Beautiful, εδώ στο Easy 97,2.

Gloria Gaynor και Will Survive. Λίγο Gloria Gaynor την ημέρα χρειαζόμαστε, έτσι, για να πάρουμε τα κουράγια μας, να τα μαζέψουμε και να συνεχίσουμε. Καλημέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Υπέροχα πράγματα σας έχουμε. Όπως πάντα θα πω, θα μου επιτρέψετε, γιατί η παρέα έχουμε ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές, καθώς εδώ και χρόνια σας θέλουμε να δείτε κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Έφτασε λοιπόν η στιγμή που θα σας στείλουμε να απολαύσετε από κοντά στη Celine Dion στο Παρίσι, σε ένα από τα προγραμματισμένα της live. Αυτά τα live που όλος ο κόσμος, όλοι οι θαυμαστές της περιμένουν πώς και πώς. Φυσικά μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Φυσικά μιλάμε για μία καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Και έτσι λοιπόν να πούμε ότι η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή και ο Easy 97,2 σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Παρίσι. Το συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2. Καλή σας επιτυχία, είναι η Celine Dion και έρχεται μέσα από άλλο ένα υπέροχο Easy Live Experience αποκλειστικά για εσάς, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, για τη συνέχεια.

0: στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ήταν αυτά. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τους πολύ αγαπημένους μας Oasis. Το κάναμε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες, το συζητήσαμε γιατί διάφορα post κάναν στα social media τους που μας έδωσαν διάφορα hints ότι πρόκειται να έρθει μία περιοδία τους μέσα στο 2027 και πάρα πολύ χαρήκαμε και εμείς και φυσικά όλοι οι fans τους παγκοσμίως. Τώρα λοιπόν τους συζητάμε γιατί οι αγαπημένοι αδερφοί Gallagher βρέθηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την προβολή του νέου τους ντοκιμαντέρ με τίτλο Oasis Don't Look Back in Anger, με την πρεμιέρα της ταινίας να αποτελεί φυσικά και την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση εκτός σκηνής βεβαίως μετά την επανένωση του συγκροτήματος. Μετά την προβολή λοιπόν τα δύο αδέρφια ανέβηκαν μαζί στη σκηνή, δέχθηκαν ένα πολύ πολύ θερμό χειροκρότημα το οποίο μάλιστα διαβάζουμε ότι διήρκησε 8 λεπτά. Κράτησαν ο ένας το χέρι του άλλου, ο Νόελ φάνηκε κάποια στιγμή ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Λίαμ γνωστός για το καυστικό του χιούμορ κάποια στιγμή κοίταξε το ρολόι του και ρώτησε αν έχει έρθει η ώρα να φύγουν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτοί είναι, τους αγαπάμε πολύ και βεβαίως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ στους κινηματογράφους από τις 9 Σεπτεμβρίου δηλαδή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα διαβάζουμε, ενώ μέσα στη χρονιά θα είναι διαθέσιμη και σε γνωστή πλατφόρμα. Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την πολυαναμενόμενη επανένωσή τους 15 χρόνια μετά τη διάλυσή τους και φυσικά τι συνέβη στην τεράστια περιοδία Live 25 που ακολούθησε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει, κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια.
8: Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Imagine στο Easy 97,2, μεγάλη αλήθεια. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τη μία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Πριν από όλα αυτά όμως, θα ήθελα λιγάκι να ακούσουμε τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο Λεωφόρο Καβάλας. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ παρουσιάζει αυτή την ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με τη συμμετοχή του Κυριάκου Πιερακάκη. Για το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη της επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης αλλά και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Για επιβεβαίωση της αδιαφορίας που δείχνει η κυβέρνηση στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στον αγροτικό τομέα στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμπ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια αλλά και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό.
6: Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Ο πόλεμος με το Ιράν καταδεικνύει ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στη στρατηγική του συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Για έκτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, η ταινία Spider-Man Brand New Day παραμένει στην κορυφή του αμερικανικού box office, σημειώνοντας 18 εκατομμύρια δολάρια το τριήμερο.
11: Easy Sports.
6: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Λιονέλ Μέση και Κριστιανό Ρονάλντο θα υπάρξουν συμπαίκτες. Η ιστορική αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο φημισμένο γήπεδο La Bombonera στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Τέβες που έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Δεκέμβριο στο Buenos Aires.
11: Easy weather.
6: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί μέχρι το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

καλό μας μεσημέρι. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και ελπίζω αυτή η Δευτέρα να σας συμπεριφέρετε ωραία, να μην σας βγάζει το λάδι. Ακόμα δεν γυρίσαμε. Όλα να πηγαίνουν καλά. Φυσικά νομίζω ότι και εμείς έτσι λίγο συνεισφέρουμε στο να ελαφρύνουμε την κατάσταση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που απολαμβάνουμε παρέα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Μέχρι τη μία μένουμε μαζί. Σε λίγο Because the Night, σε λίγο η Money και You Will Never Know. Αμέσως τώρα ένα από τα πιο ωραία τραγούδια, φυσικά από το Michael Jackson, είναι το Dirty Diana. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα εδώ στο Easy 97,2. Καλό μεσημέρι.

7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ μεσημέρι Δευτέρα σε 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τα αστρολογικά της ημέρας, αν είναι να προχωρήσουμε έτσι σε κάποιες συζητήσεις, αν είναι να κάνουμε κάποιες συμφωνίες, είναι μια καλή ημέρα. Το μεσημέρι λοιπόν έχουμε ένα τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στο ζυγό και έτσι θα έχουμε ένταση σε συναισθηματικό επίπεδο. Αυτά τα ωραία μας λέει η αγαπημένη Άση Μπίλιο στο asimbilio.gr. Από τη μία μπορεί να θέλουμε να διατηρήσουμε την αρμονία στις σχέσεις μας και από την άλλη αυτή η υποχωρητικότητα κάπως να μας εκνευρίζει, η ίδια η δικιά μας υποχωρητικότητα δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να νιώσουμε τόσο στις οικογενειακές σχέσεις όσο και στις επαγγελματικές ή τις κοινωνικές επαφές μας. Από τη μία να πρέπει να διατηρούμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με τους γύρω μας και από την άλλη μέσα μας να εκνευριζόμαστε. Η ζωή μας όλη νομίζω ότι μπορεί να είναι όλο αυτό. Η συμβουλή της ημέρας είναι ότι αν ζοριστούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και να προχωρήσουμε, το βράδυ θα είναι πιο ιδανικές οι συνθήκες για πιο ευθείες προσεγγίσεις. Αυτά λοιπόν για τη σημερινή ημέρα αστρολογικά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας η διάθεση. Νομίζω ότι η Δευτερίλα επικρατεί των πάντων σήμερα. Οπότε πασχίζουμε έτσι να πορευτούμε εδώ παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε μέχρι.

Χαμός. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ που σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς όλων των εποχών, θα μου επιτρέψετε να πω. Καθώς ο Easy 97,2 σας θέλει να δείτε τη λατρεμένη, τη συγκλονιστική Celine Dion, η οποία επιστρέφει στη σκηνή στο Παρίσι. Οι επερχόμενες εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ. Φυσικά αποδεικνύουν ότι η αγάπη του κοινού είναι πιο δυνατή από ποτέ. Και εμείς σας στέλνουμε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μεγάλη επιστροφή μίας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας, δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy972 και όπου σας ζητηθεί συμπληρώνετε και το password, το Easy Pass. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Παρίσι. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρη ότι όποιος κερδίσει θα περάσει συγκλονιστικές στιγμές στο Παρίσι που και το Μάιο θα είναι μια κούκλα, αλλά και στη συγκεκριμένη συναυλία που θα απολαύσει τη μία και μοναδική Celine Dion. Benson Boone, Beautiful Things, για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Ace of the Sign, αυτή είναι η αγαπημένη μας Ace of Base, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Για κάντε μία βόλτα στο soundis.gr, κάθετο Easy 97,2, γιατί και θα βρείτε πολύ πολύ πλούσιο περιεχόμενο για να εξερευνήσετε, για να μάθετε πολλά και ενδιαφέροντα φυσικά μουσικά νέα, ενώ στο soundis.gr μπορείτε να δείτε και όλα αυτά τα υπέροχα web radios που έχουμε φτιάξει για εσάς, όπως επίσης και να απολαύσετε πολύ πολύ αξιόλογα podcasts από τους συνεργάτες μας. Βεβαίως στο Soundis βρίσκεται και όλους τους διαγωνισμούς μας, στους οποίους επιβάλλεται να πάρετε μέρος και δεν θα χάσετε την ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν δεν πληρώνεσαι.
3: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
2: καλά,
3: πολύ.
2: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
3: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό, τον πρώτο καιρό.
2: Ναι,
3: τον πρώτο
2: καιρό. Ούτε μας ένοιαζε, ρε.
3: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
2: Παιδί μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Σου λέγε άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις? Έλεγε σε θέλω.
3: Και το έλεγε και με τέτοιο κοκοράκι. Ε, θέλω! Και πήγαινε αυτή.
2: Λοιπόν, τώρα πού? Από 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
7: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
9: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
7: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
8: 2-1!
7: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Κελάρωνον Τσες, τονίζει 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Εννοείται πως ανανεώνουμε τα ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το αγαπημένο μας Easy Breakfast που σήμερα επέστρεψε για 7η συνεχή χρονιά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 4, αμέσως μετά Νίκος Μάντζος και όπως είπαμε εμείς τα ξαναλέμε αύριο. Να μου είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας και από μένα πολλά φιλιά. Easy Live Experience. Celine Dion. Live

2. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Ζωή, η οποία μου έστειλε το μήνυμά της. Έχει γενέθλια η Ζωή σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, τα Παρθενάκια. Και να ξέρετε, αυτή την εποχή έχει γενέθλια και η Μπιγιόνσε, η οποία έγινε 45 ετών και έκανε το καλύτερο birthday δώρο στους fans της με ακυκλοφόρητα tracks για να γιορτάσει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της. Η Beyoncé κυκλοφόρησε μια remastered εκδοχή του Birthday, η οποία περιλαμβάνει ισπανόφωνες ηχογραφήσεις, bonus tracks που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν, αλλά περιέχει και κάποια τραγούδια τα οποία δεν είχαμε ακούσει ποτέ μέχρι σήμερα. Και μάλιστα μίλησε για εκείνη την εποχή, είπε ότι το hip hop κυριαρχούσε τότε, αλλά εκείνη πάλευε να διατηρήσει τις μελωδίες και τις αρμονίες που βρίσκονταν πάντα στην καρδιά της R&B. Ο στόχος της ήταν να ενώσει αυτούς τους δύο κόσμους και νομίζω ότι τα κατάφερε. Για τη νέα έκδοση, Beyoncé έκανε remaster και τα τραγούδια αλλά και τα βίντεο, στα οποία απέκτησαν νέα επεξεργασία, χρωματική κυρίως, και ολοκληρώθηκαν σε ανάλυση 4K. Αυτά λοιπόν για την Beyoncé. Χρόνια πολλά και στην Beyoncé. Και φύγαμε εμείς για Shakira, Hips Don't Lie, εδώ στο Easy 97,2.

Μοναδικός Joe Cocker, Unchain My Heart. Εδώ στον Easy 97,2, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή και στο σχολείο. Είναι η back to school περίοδος αυτή και νομίζω ότι εντάξει, το ψυχολογικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ψυχολογική προετοιμασία για την επιστροφή στο σχολείο απαιτεί μια σταδιακή επαναφορά βασικά στη ρουτίνα για να μην μας πέσει πολύ βαριά εκείνη η μέρα. Θέλει έτσι σιγά σιγά να προσαρμοζόμαστε και εμείς οι μεγαλύτεροι αλλά και τα παιδιά, οι μαθητές, να προσαρμόζουμε τις ώρες ύπνου και αφύπνισης αρκετές μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Οπότε αν δεν το έχετε κάνει ήδη, νομίζω ότι σιγά σιγά από σήμερα, από αύριο θα πρέπει να το επαναφέρετε σιγά σιγά το πρόγραμμά σας και το πρόγραμμα των παιδιών και να τα ενθαρρύνουμε γενικά τα παιδιά για αυτή τη νέα χρονιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτό το mood και να εστιάζουμε φυσικά στα θετικά στοιχεία της νέας σχολικής χρονιάς, όπως ας πούμε πέρα από τα μαθήματα, έτσι που δεν ξέρω αν το ενθαρρύνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον η επανένωση με φίλους, με συμμαθητές, με νέες δραστηριότητες. Αυτό είναι το θετικό της νέας σχολικής χρονιάς και εκεί μπορούμε να κάνουμε focus φυσικά. Sabrina Carpenter έρχεται αμέσως τώρα.

0: Lady Love, Brian Ferry. Και ακούστε τώρα τι γίνεται σήμερα εδώ στον Easy 97,2. Ξεκίνησε το Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή και ο Easy 97,2 σε στέλνει εκεί στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσεις live φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy972. Λοιπόν, δώστε βάση τώρα. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Παρίσι. Easy Live Experience λοιπόν με Celine Dion Live à Paris εδώ στον Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σας έχουμε φυσικά τα καλύτερα πάντα. Σύντομο break, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, και Μαρία.
2: Ο Στάθης και Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για
4: το... Σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Λερόι Μερλίν. Και βρε έω μείον 30% σε επιλεγμένε ξύλινε δουλάπε αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγηση για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: Beverly Knight, Piece of My Heart. Λίγο πριν από τις 2. Εδώ είμαστε. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στο Γιώργο που μου έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα στην Αμάντα και στο Βαγγέλη. 6981-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy. Πάμε όπως είμαστε τώρα στα νέα των 2 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ. Επιστρέφω με πωλής, Καμίλα Καμπέγιο και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Οριοθετηθήκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν το πρωί σε δασικές εκτάσεις στο Μούρι και Αχαΐας και στους κοφούς Μαγνησίας.

0: Βιωμένη είναι από το πρωί εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, χωρίς ωστόσο το μέτωπο να έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, στάχτη έχουν γίνει περισσότερα από 6.000 στρέμματα. Ολοκληρώθηκε το στάδιο των ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευρυνθεί το πρόγραμμα μείωσης τιμών με την ένταξη επιπλέον κωδικών, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε ότι προχωράει η υλοποίηση προγράμματος ανακαίνησης παλαιών κατοικιών, απαλλαγής φόρου για παλαιά ακίνητα που θα διατεθούν στην αγορά, ενώ ανακοίνωσε για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με 2 δισεκατομμύρια. Από το 2027 καταργείται ο έμφυα σε 130 οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους, ενώ από 3 σε 15% αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέο δανειοδοτικό και εγκυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμπ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Τα αποκαλυπτήρια μιας τοιχογραφίας ύψους 9 μέτρων αφιερωμένη στον θρυλικό τραγουδιστή Freddie Mercury πραγματοποιήθηκαν στο Wembley Park του Λονδίνου. Και αυτό με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την γέννησή του.
1: Μπήκαμε και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Εσίως είναι μεσημέρι Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε μόλις τώρα. Συντονιστήκατε και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στον Αριστίδη, στην Εύα, καλησπέρα και στον Ετεοκλή που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μου και στο Viber του Easy 6981-972-972 και στο Instagram του Easy 97,2, όπου μπορείτε να μας κάνετε και follow φυσικά, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο...

Backstreet Boys και Everybody εδώ στον Easy. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, ταξίδεψε το Βασίλη, που ήταν ο μεγάλος νικητής του Easy Top 500, μέχρι το Παρίσι για 6 μέρες με το Versus Travel. Λοιπόν, αυτά τα ωραία κάνουμε εμείς εδώ για εσάς, τον Easy 97,2. Γι' αυτό θέλω να είστε συντονισμένοι, γιατί ετοιμάζουμε ακόμη περισσότερους διαγωνισμούς και έχουμε και ένα φανταστικό Easy Live Experience, το οποίο ξεκίνησε σήμερα. Γι' αυτό σας λέω να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy, γιατί εκτός των άλλων, πας και στα καλύτερα και ακούς και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως αυτή, Juicy Ferrari, Non Discordar Mai Di Me.

John Osborne και One of Us. Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εμάς, για να μην πω όλοι και όλες, βαριόμαστε λίγο να οργανώσουμε την ντουλάπα μας και να την ξεσκαρτάρουμε, τέλος πάντων. Τώρα όμως θέλω να σας πω ότι είναι η καταλληλότερη εποχή, προτού οργανώσουμε τη φθινοπορεινή μας ντουλάπα, να κάνουμε ένα καλό ξεκαθάρισμα, ένα καλό ξεσκαρτάρισμα και να αποχωριστούμε και κάποια πράγματα, έτσι. Δηλαδή, αρκετό καιρό πριν κατεβάσουμε τα χειμερινά, να κάνουμε χώρο στην ντουλάπα μας και να διώξουμε πράγματα, να αποχαιρετήσουμε τέλους πράγματα τα οποία δεν φοράμε πλέον. Ναι, από τώρα. Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ, οι θερμοκρασίες βέβαια είναι ακόμα καλοκαιρινές, δεν σκεφτόμαστε τα χειμερινά, οπότε είναι κατάλληλη εποχή για να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Οπότε, τι λένε οι ειδικοί? Λένε ότι τα ρούχα που δεν έχουμε φορέσει ούτε μια φορά στη ζωή μας δεν έχουν πλέον θέση στην καρδαρόμπα μας. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Έχουμε ένα φόρεμα, ένα παντελόνι, τέλος πάντων, το οποίο βρίσκεται εκεί στην κρεμάστρα και δεν το έχουμε επιλέξει ούτε μια φορά. Ήρθε η ώρα να φύγει, να το αποχωριστούμε. Όπως επίσης και ρούχα τα οποία έχουν φθαρεί ενδεχομένως, σε κάποια λευκά ή μαύρα t-shirts, ας πούμε, που έχουν χάσει το χρώμα τους, ή μαγιό που έχουν ξεχυλώσει. Δεν θα τα αποθηκεύσουμε τώρα για το επόμενο καλοκαίρι. Θα πρέπει να τα αποχωριστούμε για να κάνουμε χώρο για τα επόμενα. Ρούχα επίσης τα οποία δεν μας κάνουν, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Συνήθως είναι μικρά τα ρούχα, βέβαια. Δεν τα κρατάμε επειδή κάποια στιγμή μπορεί να τα ξαναφορέσουμε, κάποια στιγμή μπορεί να μας ξανακάνουν. Αν θέλετε να τα κρατήσετε, βέβαια, δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται μαζί με όσα φοράτε αυτήν την εποχή. Μπορούν να αποθηκευθούν ξεχωριστά. Όπως επίσης και τα κομμάτια που δεν ταιριάζουν πια στο στυλ μας, θα πρέπει να τα αποχωριστούμε, γιατί το προσωπικό στυλ αλλάζει με τα χρόνια, με τον καιρό, αλλάζουν και οι επιλογές μας. Οπότε ένα ρούχο μπορεί μεν να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση, αλλά να μην το θέλουμε πια, να μην μας ταιριάζει στο στυλ μας. Και τα άβολα παπούτσια έχουμε, νομίζω, οι περισσότεροι και οι περισσότερες. Κάποιο ζευγάρι παπουτσιών, το οποίο κάθε φορά που το έχουμε βάλει υποφέρουμε και μας πονάει, οπότε το έχουμε βάλει στην άκρη, αλλά παραμένει και στην ντουλάπα με τα παπούτσια. Οι πιθανότητες όμως να το επιλέξουμε ξανά είναι ελάχιστες, οπότε καλό είναι να το αποχωριστούμε και αυτό. Και κάπως έτσι να δείτε ότι και θα πάρει ανάσα η ντουλάπα και θα πάρει ανάσα το σπίτι και θα κάνουμε χώρο για καινούργια ενδεχομένως, αν τα χρειαζόμαστε. So easy δεν είναι, so easy θα ακούσουμε όμως από Olivia Dean, εδώ στο Νίζι 97,2.

0: Υπέροχη Mariah Carey, My All. Μεσημέρι Δευτέρας και το περνάμε μαζί. Καλησπέρα στην Ειρήνη που μου έστειλε το μήνυμά της από το γραφείο. Καλησπέρα και σε εσάς εκεί στη Νέα Ιωνία που μας ακούτε από το φαρμακείο, συντονισμένοι όλοι εδώ στο Νίζη 97,2. Καλησπέρα και στην Ατάσα που επίσης μου έστειλε μόλις τώρα το μήνυμά της. 69-81-972-972. Αυτός είναι ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και έχω και Matthew Fisher και Mary J. Blige.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αν με λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε, τα ναι. Μέσα στο γάμο.
3: Ναι.
2: Όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
3: Υπάρχει ένωση.
2: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Mm. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε,
3: όπως μπορεί.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3: Σωστό.
2: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και, ξέρω εγώ, η Γαλλία.
3: Ναι. Όχι. Έχεις δίκιο.
2: Έτσι, όποιος...
3: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
3: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
2: Η Μάλτα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
14: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και έχει γίνει οικογενειακή υπόθεση η Ελλάδα μάλλον για την Jennifer Aniston, γιατί μαθαίνω ότι ο σύντροφός της έρχεται στην Αθήνα. Ο Jim Curtis λοιπόν θα έρθει στην Ελλάδα, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Jim Curtis είναι coach, είναι επιχειρηματίας, είναι και best-selling συγγραφέας. Έρχεται λοιπόν εδώ στην Αθήνα για μια διαδραστική συνάντηση με το ελληνικό κοινό στις 22 Νοεμβρίου. Για πάρα πολλά χρόνια, παραπάνω από 2 δεκαετίες, ο Jim Curtis δραστηριοποιείται στο χώρο του wellness και της προσωπικής εξέλιξης και έχει βοηθήσει πολύ κόσμο να ξεπεράσει περιοριστικές πεπιθήσεις, να επαναπροσδιορίσει τη σχέση με τον εαυτό του και να δημιουργήσει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή του. Τον περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς. 22 Νοεμβρίου ο Jim Curtis στην Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα, θα έρθει και η Jennifer Aniston μαζί. Ευκαιρία είναι να τους δούμε από κοντά και τους δύο. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Σε πολύ πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας με Santana, Adele και πολλές ακόμη επιτυχίες.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή.

0: 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπόλου, η ΓΕΣΕ δηλώνει ότι οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί μεγάλη απόσταση μισθών και κόστους ζωής. Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν προνόμια, αλλά μισθό που να επιτρέπει αξιοπρεπή ζωή, προστασία από την ακρίβεια και εργασία με δικαιώματα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης. Ανοίκτο το ενδεχόμενο να διευρυνθεί το πρόγραμμα μείωσης τιμών με την ένταξη επιπλέον κωδικών, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε ότι προχωράει η υλοποίηση προγράμματος ανακαίνησης παλαιών κατοικιών, απαλλαγής φόρου για παλαιά ακίνητα που θα διατεθούν στην αγορά, ενώ ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με 2 δισεκατομμύρια. Από το 2027 καταργεί το έμφυα σε 130 οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους, ενώ από 3 έως 15% αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών. Ο Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέο δανειοδοτικό και εγκυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Στο μετρό, από σήμερα μέχρι και την 5η 10 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Έπειτα από νέα σειρά ανταλλαγών επιθέσεων, κυρίως στη θάλασσα, τα τελευταία 24 ώρα στο στρατηγική σημασία στο Νότου Ορμούς, το Ιράν απείλησε χθες στις ΗΠΑ ότι στο εξής θα προχωρά σε πιο εντατικά αντίπεινα. Για έκτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, η ταινία Spider-Man Brand New Day παραμένει στην κορυφή του αμερικανικού box office, αγγίζοντας το τρίμερο τα 18 εκατομμύρια δολάρια.
13: Easy Sports.
12: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στον τέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League και στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Λιονέλ Μέση και Κριστιανό Ρονάλντο θα υπάρξουν συμπαίκτες. Η ιστορική αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο φημισμένο γήπεδο La Bombonera στον αποχαιρετιστήριο Αγώνα του Τέβες που έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Δεκέμβριο στο Buenos Aires.
13: Easy weather.
12: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί μέχρι το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την Έμι, θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

97,2. Καλώς τους καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, καλή εβδομάδα και πάλι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τη Μία εδώ μαζί σας, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στο Στράτο και στην Κυριακή που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα και στη Ζήνα, 6981-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Γεια σου και σε Ναράνια που μόλις τώρα μου έστειλε το μήνυμά σου. Με Σαντάνα και Μαρία Μάρια ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα εδώ στο Easy 97.

Εδώ στον Easy 97,2 και τώρα θέλω να σας πω, να σας υπενθυμίσω το Easy Live Experience που ξεκίνησε σήμερα εδώ στον Easy 97,2, Celine Dion Live à Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη συναυλιακή περίοδο, η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή του Παρισιού. Οι εμφανίσεις της έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ φυσικά, αποδεικνύοντας πως η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Ο Easy 97,2 λοιπόν σε στέλνει εκεί στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Θα πας μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και θα ζήσεις από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρεις μέρος, θα πρέπει να ακούς καθημερινά εδώ Easy, για να ακούς το Easy Pass της ημέρας και με τον τρόπο αυτό να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass, το είπα και νωρίτερα, το επαναλαμβάνω. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Παρίσι. Οπότε συντονιστείτε, οργανωθείτε και καλή σας επιτυχία για το Easy Live Experience με Celine Dion.

0: ενέργεια σήμερα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων.

0: λόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ουφ! Μωρό μου, κράτα! Κάτσε, έρχομαι!
2: Αγάπη! Δεν μπορώ!
1: Έλα! Το έχουμε!
3: Δεν το έχουμε! Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Park Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Με Hoover Phony και Mad About You θα σας αφήσω για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 4. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Καλά περάσαμε νομίζω, ειδικά για Δευτέρα. Μια χαρά, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στη μία το μεσημέρι σας περιμένω εδώ. Εσείς να μην φύγετε βέβαια, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park, για το πιο gaming back to school event.

0: PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
3: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2, 1!
3: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο έως και το 2030, όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες αλλά και αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Επίσης, πρόσθεσε πως η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους. Στα 400 ευρώ αυξάνεται η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις επίσημες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Υπογραμμίζεται ότι το μέτρο αφορά το σύνολο των συνταξιούχων ανώ των 65 ετών από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, ενώ το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι ανώ των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι περιήλικες. Πήραν ομαδών της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Σκληρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το Σάββατο, υπενθυμίζεται, στο Βελίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας, για την οποία το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν μάλιστα 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Η Ρωσία δεν αποκλείει νέες τριμερείς συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και το Κίεβο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, μετά από επίσκεψη στη Μόσχα και το Κίεβο των Αμερικανών διαπραγματευτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδεχτεί την Κηφισιά την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου σε ξαναβολή σαν αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Easy weather.
11: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με έντονη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα είναι ενισχυμένοι φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ήρθα και εγώ στη θέση μου εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Επιστρέψαμε λοιπόν όλοι στις θέσεις μας από σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, και το Easy Breakfast ήταν κανονικά εδώ από τις 6.30 το πρωί μέχρι και τις 10, με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ καινούρια πράγματα. Θέλω να συντονιστείτε, να τους ακούσετε και να σας πω κάπου εδώ ότι έχει ανέβει και ολόκληρη εκπομπή στο soundis.gr, που για όποιον δεν πρόλαβε μπορεί να μπει να την ακούσει. Αυτά ήταν τα νέα με το Easy Breakfast. Θέλω τώρα να πάμε στις επιτυχίες μας, να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα απολαύσουμε Robbie Williams, θα απολαύσουμε Anastasia και θα ξεκινήσουμε με την Cyndi Lauper, η οποία θα μας φτιάξει τη διάθεση εδώ στον Easy 97,2.

Από την δεκαετία των 90s, Maggie Riley και Every Time We Touch στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε επιστρέψει στην βάση μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Επέστρεψε και το Easy Breakfast, όπως σας είπα πριν. Και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχει 33 βαθμούς και κάποιοι επιμένουν να στέλνουν μηνύματα για καλό φθινόπωρο. Εντάξει, προσπαθώ να το προσπεράσω. Για μένα το καλοκαίρι συνεχίζεται. Αν δεν πέσουν και οι πρώτες βροχές και συνεχόμενες, μη σας πω κιόλας, δεν θα πω καλό φθινόπωρο. Έχουμε μπει λοιπόν στην εβδομάδα που ξεκινάμε όλοι λίγο πολύ. Πάει η εβδομάδα προσαρμογής που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτή την Παρασκευή ανοίγουν και τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, σαν ψέμα θα είναι μετά το Σαββατοκύριακο.

Αυτός ήταν ο Robbie Williams. She's the one. Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4 στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και θέλω να περάσω τώρα στα πολύ ωραία που έχει ετοιμάσει ο Easy 97,2 για εσάς, ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη συναυλιακή περίοδο, η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή του Παρισιού και οι εμφανίσεις της, θέλω να σας πω ότι είναι sold out, έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ, αποδεικνύοντας πως η αγάπη του κοινού παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Όμως και επειδή η δική μας αγάπη παραμένει πιο δυνατή από ποτέ για εσάς, έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια για να πάτε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μίας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Τώρα, για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass, τη λέξη κλειδί της ημέρας, και έτσι δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / easy972. Επειδή έχω δει διάφορα μηνύματα στο Viber, δεν θέλουμε το Easy Pass στο Viber, το θέλουμε στο soundis.gr /easy972. Το σημερινό Easy Pass είναι το Παρίσι. Μπαίνετε, δηλώνετε τη συμμετοχή σας και καλή επιτυχία. Easy Live Experience, Celine Dion, Live Paris. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Taylor Swift είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2, The Fate of Ophelia.

0: Η Σερ και το Believe στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και αν εσύ πιστεύεις ότι χρειάζεσαι να αλλάξεις κάποια πράγματα στη ζωή σου και θέλεις να επιλέξεις να κάνεις μασικά μια επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου, τότε άκουσε με προσεκτικά, γιατί το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Υπάρχουν και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε θέλω να μπεις και να ρίξεις μια ματιά στο www.icps.college ή να καλέσεις το 210-645-6565. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο George Michael έρχεται στην παρέα μας στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν δεν πληρώνεσαι.
3: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
2: καλά,
3: πολύ.
2: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
3: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό,
2: Μας ένοιαζε, ρε.
3: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
2: Παιδί μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Σου λέγε άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις, έλεγε σε θέλω.
3: Και το έλεγε και με τέτοιο κοκοράκι. Είσαι θέλω. Και πήγαινε αυτή.
2: Λοιπόν, τώρα πού. Από τις 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: ήταν η Don't Doubt. It's my life στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από το ρολόι μας να δείξει 5, είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, έχουμε πάρα πολύ ωραία διάθεση και ας είναι Δευτέρα, θέλω να το βλέπουμε έτσι. Θέλω και τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, και θέλω να μπείτε και στα social media του Easy 97,2 για να δείτε. Έχει ανέβει πάρα πολύ ωραίο υλικό σήμερα από το Easy Breakfast. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια, μη φύγει κανείς.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία.

2 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.augr.edu.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Σε μια πρώτη αποτιμή των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ προχώρησαν τα κυβερνητικά στελέχη τονίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος μιας χρεοκοπίας. Η κυβέρνηση μάλιστα δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πολιτική των λεφτόδεντρων, είναι το μήνυμα που εκπέμπουν από νωρίς το πρωί σήμερα κυβερνητικά στελέχη τα οποία και θυμίζουν τι είχε γίνει στο παρελθόν. Η αναφορά σε υποδομές και μεταφορές του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν μια παράθεση ασύνθετων έργων. Πιο συγκεκριμένα, σιδηρόδρομος, μετρό, οδικοί άξονες, γήπεδα, σχολεία, νοσοκομεία, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποιο ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο υποδομών και μεταφορών εντάσσεται το καθένα. Ακούσαμε ανακοινώσεις παράθεσης έργων, δεν διακρίναμε όμως οποιαδήποτε στρατηγική, σχολιάζει κατηγορηματικά η Ελλάς σε ανακοίνωση του τομέα υποδομών και μεταφορών του κόμματος. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ έως και τον Ιανουάριο του 2028 από τα 920 ευρώ σήμερα, μέσα από δύο διαδοχικές αυξήσεις, ενώ παράλληλα από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κυβέρνησης, ο συνδυασμός των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και της μείωσης των κρατήσεων αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για τους μισθωτούς. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των Αμερικανικών και Ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίον στον Περσικό κόλπο, με τις εξελίξεις να εντείνουν και τους φόβους για τις νέες αναταράξεις στην αγορά ενέργειας. Το Brent πιο συγκεκριμένα ενισχύθηκε κατά 0,2%, έφτασε στα 96,45 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 10% την προηγούμενη εβδομάδα. Υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε σήμερα πυρκαγιά, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία και διεξάγει έρευνες για να καθορίσει αν πρόκειται για μία ακόμα απόπειρα δολιοφθόρας στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας.
3: Easy Sports.
4: Το προγραμματισμένο για το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi Super Cup της Euroleague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Fenerbahce, της Real Madrid's και της Dubai είναι πολύ πιθανό να μην πραγματοποιηθεί σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.
3: Easy Weather.
4: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική με έντονη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα είναι ενισχυμένοι φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε και υπέροχα δώρα. Και μια και το φέρει κουβέντα, σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Επέστρεψε και η Pizza Fan στην παρέα μας. Δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν κάθε μέρα από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Μείνετε στην παρέα μου γιατί έχει αλλάξει λίγο το παιχνίδι. Σας θέλω εδώ για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Μέχρι τότε, Depends Mode, Charlie Puth και τώρα Whitney Houston.

Ήταν το Enjoy the Silence στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Επίσης, να ευχηθώ σε όλους και συγκεκριμένα στην Λίντα, η οποία μου έχει στείλει και το μήνυμά της. Πάμε στο παιχνίδι μας. Ήρθε η ώρα να ξαναπαίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan, όπου θα σας κάνω ένα πολύ γρήγορο pizza quiz. Θα σας πω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα, τα υλικά της, την ιστορία της και γενικότερα, τέλος πάντων, τον κόσμο της πίτσα. Και εσείς θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για να γίνετε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Πριν πάμε στο παιχνίδι, θέλω να σας πω ότι οι πιο όμορφες γιορτές είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα στο σαλόνι ή και στο μπαλκόνι, τώρα που έχουμε και ωραίο καιρό. Όταν μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και μία απλή ημέρα γίνεται αφορμή για γέλιο. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές, η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Υπάρχει η τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία από τα απλά και αγαπημένα mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά, μέχρι τα ψαγμένα mini chicken burgers και mini cheeseburgers με λιωμένο cheddar και bacon για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει 3 mini burgers και πατάτες. Και το καλύτερο, μπορείτε να τα δοκιμάσετε με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan, 3 mini kids chicken burgers με πατάτες μαζί με τη φανταστική sweet pizza crust merenda Oreo, πόπο μου τρέχουν τα σάρια, μόνο με 13,90 ευρώ. Μπαίνετε τώρα στο pizzafan.gr ή στο app και κάνετε την ημέρα σας μια μικρή γιορτή. Πάμε στο παιχνίδι μας. Τώρα θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση. Πάρα πολύ απλά. Από ποια χώρα κατάγεται η σύγχρονη πίτσα? Είναι πάρα πολύ απλό, είναι σχεδόν αυτονόητο. Μου στέλνετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Ντάφι, έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2. Αυτό είναι το Stepping Stone. Μη φύγετε.

Ήταν η Irene Cara με το Fame στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και να μην συζητήσουμε λίγο για τον 29χρονο φοιτητή στην Ινδία, ο οποίος έχει γίνει viral, αφού εδώ και μήνες καθαρίζει σχεδόν μόνος του ένα ολόκληρο ποτάμι από πλαστικά μπουκάλια και άλλα σκουπίδια σε έναν ποταμό της Ινδίας. Νομίζω λίγο πολύ όλοι έχουμε εικόνα πώς μπορεί να είναι ένα ποτάμι στην Ινδία. Συγκεκριμένο, ο Σουρέντα Σινγκ Τσοντχάρη έμπαινε στο μολυσμένο νερό και μάζευε τα απορρίμματα κυρίως με τα χέρια του, παρότι μάλιστα δεν ξέρει καν να κολυμπάει, να σας πω. Η προσπάθειά του αυτή απέκτησε διεθνή προβολή, είχε εκατομμύρια views και τώρα του έφερε και μία πρόσμενη ευκαιρία. Ο Μπόιαν Σλατ, ιδρυτής της περιβαλλοντικής οργάνωσης The Ocean Clean Up, είδε τη δουλειά του στα social media και του έγραψε σε σχόλιο: «Έλα να δουλέψεις για εμάς». Δεν ξέρω αν ο Ινδός φοιτητής θα πάει να δουλέψει για αυτόν τον όμιλο, τέλος πάντων, για αυτόν τον, την περιβαλλοντική οργάνωση anyway. Αλλά είδατε ότι κάποιες φορές και χωρίς να χρειάζεται πάρα πολύ έτσι διαφήμιση, δεν νομίζω ότι είχε σκοπό ο Ινδός φοιτητής να πάει να δουλέψει σε αυτήν την εταιρεία, αλλά μόνο και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να κάνει κάτι καλό για την πόλη του και κάτι καλό και για την οικογένειά του, μάλλον κάπου εκεί κοντά θα ζει, φαντάζομαι, πώς μπορεί να ανατραπεί η ζωή σου ολόκληρη. Μπράβο του, εγώ θα πω. Και γενικά, άμα δείτε και τις φωτογραφίες, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Να τον φωνάζαμε και εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε γενικά κάποιες δουλίτσες που πρέπει να γίνουν. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Rain, αυτή που έρχεται αμέσως τώρα, Where is my husband, στον Easy 97,2.

0: Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Έρος Ραματζώτη, Un Altra Te, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, καθώς διαβάζω ότι συνεχίζει ακάθεκτος ο Spider-Man στο αμερικανικό box office. Συγκεκριμένα το Brand New Day βρίσκεται για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή, συγκεντρώνοντας άλλα 18 εκατομμύρια δολάρια το τελευταίο τριήμερο. Συνολικά έχει ξεπεράσει τα 917 εκατομμύρια στην Βόρεια Αμερική και πλησιάζει πλέον το ιστορικό ρεκόρ του Star Wars, που αν συμβεί κάτι τέτοιο φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Και δεν σταματάει εκεί, αφού η ταινία του Tom Holland, με τον Tom Holland μάλλον, έχει φτάσει τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες όλων των εποχών. Να θυμίσω και κάπου εδώ ότι εκθρόνησε και τον Τιτανικό από τη θέση νούμερο 4, πήγε στη θέση νούμερο 6. Τι να πω, δεν το έχω δει ακόμα, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη, αλλά σίγουρα θα πάω να το δω. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχονται οι Άμπα στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Κωνστάτης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήταν ο Darren Hayes και το Insatiable στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και θέλω να σας πω ότι αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε ως το πρώτο σίγγλ από το πρώτο solo άλμπουμ του Darren Hayes με τίτλο Spin το 2002, και όταν μάλιστα ρωτήθηκε αν κάποιο από τα τραγούδια του, είτε όταν ήταν στους Savage Garden είτε από την solo καριέρα του, είναι το αγαπημένο του, ποιο τραγούδι τέλος πάντων είναι το αγαπημένο του, αυτός επέλεξε το Insatiable, και για μένα πάντως είναι πάρα πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι και το απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Είμαστε 4 λεπτά πριν από το ρολόι μας να δείξει 6, μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στον Easy, και τώρα θα κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όμως δεν θα αργήσω καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια, μη φύγει κανείς.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να δω.

0: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
6: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
8: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
6: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
7: 2-1!
6: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη μια αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες πτώσης της 13χρονης από ξενοδοχείο γύρω στις 4 τα ξημερώματα, υπενθυμίζεται, στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές ερευνούν το πώς βρέθηκε η 13χρονη στο ξενοδοχείο με ένα νεαρό αλλοδαπό. Ωστόσο, τα στοιχεία του νεαρού φαίνεται να είναι γνωστά στις αρχές, ενώ εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Στην υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερο άτομο, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται από τις αρχές. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ισχυρισμών της περάσπισης στη σημερινή δικαστική συνεδρίαση για την τραγωδία των Ντεμπών. Μάλιστα, η πλειονότητα των δικηγόρων είχε ήδη τοποθετηθεί λεπτομερώς κατά τις προηγούμενες ημέρες, επιλέγοντας έτσι να μην κάνει χρήση του δικαιώματος της δευτερολογίας. Το πρώτο ΕΠΑΛ Παπάγου επισκέφθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΟΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα που αφορούν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι δυστυχώς για μία ακόμα φορά η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με τις λιγοστές προσλήψεις μόνιμων καθηγητών, εκπαιδευτικών δασκάλων και νηπιαγωγών φέτος, καθώς επίσης και με λιγότερους αναπληρωτές, ειδικότερα στον τομέα της ειδικής αγωγής και της παράλληλης στήριξης. Σε ανωδική τροχιά συνεχίζονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σημειώνεται ότι η τιμή του Brent ξεπερνά τα 97 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό 7 εβδομάδων, ενώ οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές έχουν ήδη αποτυπωθεί και στην χοντρική αγορά καυσίμων, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2,05 ευρώ το λίτρο σε ολόκληρη τη χώρα. Με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτικές δαπάνες, όπως επισημαίνεται, είναι αυτές που στήριξαν για ακόμα ένα τρίμηνο την ανάπτυξη, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των επενδύσεων.
9: Easy Sports.
10: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της την πρεμιέρα της League Face του Champions League με το εντός έδρας παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ αύριο 3η 8 Σεπτεμβρίου.
9: Easy weather.
10: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα, καιρό στην Αττική με έντονη ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα είναι ενισχυμένοι φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. CZ 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Έχω πάρα πολλές καλησπέρες και πάρα πολλά μηνύματα. Μου είστε ζωηροί για Δευτέρα, πάρα πολύ καλά. Τα πάμε. Έχει και πολλή κίνηση βέβαια αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Να ανταποδώσω τις καλησπέρες μου και να πω και χρόνια πολλά στην Κασιανή που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Τι ωραίο όνομα. Είναι αυτό. Σε λίγο έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε για τα αθλητικά, γιατί είχαμε πολλές επιτυχίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και για κινηματογραφικά νέα. Μείνετε στην παρέα μου. Μέχρι τότε, πάμε να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα έρθει ο The Weeknd, θα έρθει ο Michael Jackson, ο Alex Warren. Τώρα, Roxette, και αυτό είναι το Deluxe στον Easy 97,2.

Οι Scorpions και το You and I, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, παίζουν εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να περάσω τώρα στις πολύ σημαντικές επιτυχίες που είχαμε για τον ελληνικό στίβο στους τελικούς του Diamond League στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στο επικοντό, περνώντας τα 6,12 μέτρα. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο μεγάλος αντίπαλος του Εμμανουήλ Καραλή, ο Ντουμπλάντης, δεν αγωνίστηκε, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην προθέρμανση. Δεν μας χάλασε καθόλου. Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος έκανε και την δημοσίευσή του, που κοιμήθηκε αγκαλιά με το διαμάντι. Συγχαρητήρια εννοείται στον Εμμανουήλ. Και πάμε τώρα στο Μήκος, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε στα 8,40 μέτρα και κρατούσε την πρωτοβουλία.

θέση μέχρι την τελευταία προσπάθεια. Εκεί όμως ήρθε ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ, ο οποίος έκανε 8,46 μέτρα και πήρε τελικά το διαμάντι, αφήνοντας τον Έλληνα πρωταθλητή στην δεύτερη θέση. Όπως και να έχει, συγχαρητήρια θα πούμε για ακόμη μια φορά εμείς στους αθλητές μας και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανους. Πίσω στα τραγούδια μας, εδώ στον Easy 97,2, δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

Ο Michael Jackson και το Smooth Criminal στον Easy 97,2. Μόνο τέρμα μπορείς να το ακούσεις αυτό το τραγούδι. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Τώρα είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6. Και επειδή διάβαζα τις προάλλες ότι έρχεται, ετοιμάζεται το Michael 2. Για όσους δεν έχουν δει το 1, για μένα πηγαίνετε να το δείτε. Είναι ένα ξέφρενο πάρτι. Και ο Τζαφάρ Τζάξον, ο ανιψιός του Michael Jackson, είναι εξαιρετικός. Ο οποίος θα πέσει και στο νούμερο 2. Η Lion Stage έχει επιβεβαιώσει την συνέχεια. Τα γυρίσματα, όπως διαβάζω, αναμένονται προς τα τέλη του 2026 στις αρχές του 2027 και η πιθανότερη ημερομηνία κυκλοφορίας είναι τα τέλη του 2027. Περιμένουμε για να δούμε και την συνέχεια, γιατί θα έχει και λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι λένε. Πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, γιατί καλά κρατάει η κίνηση. Όπως βλέπω, υπάρχουν δυσκολίες στην Αττική Οδό από το Μαρούσι μέχρι και τον κόβο της Μεταμόρφωσης, το ρεύμα που κατευθύνεται προς την Ελευσίνα. Επίσης, βλέπω δυσκολίες στην κάθοδο στον Κηφισό. Εκεί, στον κόβο της Μεταμόρφωσης, πάλι και η άνοδος ταλαιπωρείται από το ύψος του Ρέντι μέχρι και το Περιστέρι. Εννοείται, δεν θα έλειπε από την εξίσωση η λεωφόρος Κηφισίας, αλλά και το κέντρο της Αθήνας με την Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Βασιλή Σαμαλίας και την Αρδιτού να ταλαιπωρούνται. Αν μπορείτε να τις αποφύγετε αυτούς τους δρόμους, θα το πρότεινα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Η Kylie Minogue είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

0: Είναι το απόγευμα της Δευτέρας, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Μια καλησπέρα να πω σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι τώρα στον Easy 97,2 και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και τώρα θέλω να περάσω στον Τζον Bon Jovi, ο οποίος καθησύχασε τους θαυμαστές του και τους υποσχέθηκε ότι έχει ακόμα πολλά χρόνια μουσικής μπροστά του. Εμείς αυτό του ευχόμαστε. Στη συναυλία των Bon Jovi στο Wembley, εχθές συγκεκριμένα, μίλησε για τη μεγάλη επιστροφή του συγκροτήματος στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από αυτή την περιπέτεια, τέλος πάντων, που είχε με τις φωνητικές του χορδές. Συγκεκριμένα είπε ότι ελπίζουμε να επιστρέψουμε πολλές ακόμη φορές, θυμίζοντας ότι το Wembley έχει συνδεθεί με μερικές από τις αγαπημένες στιγμές της καριέρας του και οι Bon Jovi θα εμφανιστούν ξανά εκεί στις 9 Σεπτεμβρίου στην τελευταία συναυλία της περιοδίας Forever. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και σε λίγο έρχομαι με τους Cutting Crew στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω ας πούμε τα μέσα στο γάμο.
3: Ναι.
2: Όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
3: Υπάρχει ένωση.
2: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε,
3: όπως μπορεί.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3: Σωστό.
2: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και ξέρω εγώ η Γαλλία.
3: Ναι. Όχι. Έχεις δίκιο.
2: Έτσι, όποιος...
3: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
3: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
2: Η Μάλτα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
13: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Ήταν η Μαρία Μένα και το Just Hold Me στον Easy 97,2 λίγα λεπτά. Πριν από τις 7 είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy και τώρα διαβάζω ότι ο Tom Hanks και ο Callum Turner θα συναντηθούν στη νέα ταινία The Comebacker. Επίσης θα συμμετέχει και η οσκαρική Amy Madigan και η ιστορία θα έχει φόντο το baseball και ακολουθεί έναν νεαρό παίκτη των New York Mets με του οποίου η ζωή αλλάζει μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό. Ο Hanks θα υποδηθεί τον προπονητή του ενώ η Madigan θα παίξει την ιδιοκτήτρια της ομάδας και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριέλ Χέλλερ και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2027. Ενδιαφέρον ακούγεται, θα ρίξουμε μια ματιά και όταν θα βγει το τρέιλερ και θα επανέλθω. Πάμε τώρα για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Céline Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία

2 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Usk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Easy News.
18: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν τη μάχη της κατάσβεσης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Μακρικάπα Ευβίας περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σήμερα. Μάλιστα, στις 3.11 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα με κατεύθυνση προς Ψαχνά, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί και άλλο μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Το παζλ του δυστυχήματος που σημειώθηκε το Σάββατο στην Τανάγρα με την συντριβή του αεροσκάφους, στην οποία έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, επιχειρούν να συνθέσουν τα έμπειρα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας αλλά και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να βοηθήσει και το πλούσιο οπτικό υλικό, το οποίο έχουν στην διάθεσή τους όχι μόνο από τα κινητά των θεατών που κατέγραφαν τα όσα συνέβαιναν εκείνη την ώρα, αλλά και από τις κάμερες της διοργάνωσης. Μηδενίζεται ο φορολογικό συντελεστή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτου του 2027 για το τμήμα του εισοδήματο έω και 20.000 ευρώ για του τρίτεκνου και κατά κύριο λόγο επάγγελμα αγρότε. Σύμφωνα μάλιστα με όσα παρουσίασε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Όπω σημειώνεται, η αλλαγή δεν ισοδυναμεί απλώ με αύξηση του αφορολόγητου. Θα ωφεληθούν όπω επισημαίνεται και φορολογούμενοι με εισοδήματα πάνω από τα 20.000 ευρώ καθώ και δεν φορολογείται το πρώτο τμήμα του εισοδήματό του. Την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί τελικά η υπόθεση της 68χρονης, η οποία και κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα για να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της. Η εκδίκαση μάλιστα της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει και ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία στις αρχές. Σε έκτακτη συνεδρία της σερβικής κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ πρότεινε τη διάλυση της Βουλής. Μάλιστα, όπως διευκρινίζεται, η πρόταση της διάλυσης είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου να προκηρυχθούν προώρες βουλευτικές εκλογές.
17: Easy Sports.
18: Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς έχει κερδίσει τη θέση του στον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ και δεν πέρασε απαρατήρητος ούτε από την εθνική του ομάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στις επιλογές της Βοσνίας για τα παιχνίδια του Nation League.
17: Easy weather.
18: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική με έντονη ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα είναι ενισχυμένοι φτάνοντας στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην τελευταία μας ώρα για σήμερα εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 4 μέχρι και τις 8 περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα. Να πούμε και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου και πάνε οι εβδομάδες προσαρμογής. Νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε πολύ δυνατούς ρυθμούς. Ανοίγουν και τα σχολεία την Παρασκευή. Να πούμε και καλή αρχή στους μαθητές. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα απολαύσουμε Miley Cyrus, Johnny Logan, Savage Garden και θα ξεκινήσουμε με The Pretenders εδώ στο Easy 97,2.

Είναι πολύ αγαπημένο. I want to break free από τους Queen στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και αφού απολαύσαμε το θρυλικό συγκρότημα, θέλω να σας πω ότι ο Freddie Mercury θα έχει πλέον τη δική του ξεχωριστή θέση στο Wembley Park του Λονδίνου. Με αφορμή φυσικά τα 80 χρόνια από την γέννησή του, αποκαλύφθηκε μια εντυπωσιακή τοιχογραφία ύψους 9 μέτρων αφιερωμένη στο θρυλικό τραγουδιστή των Queen. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το έργο είναι αναμορφικό, δηλαδή από μια συγκεκριμένη γωνία σχηματίζει κανονικά τη μορφή του Freddie, ενώ από τα υπόλοιπα σημεία μοιάζει να διαλύεται σε χρώματα και γραμμές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό και φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του Wembley, αφού οι Queen είχαν γράψει τη δική τους ιστορία εκεί με συνολικά 10 εμφανίσεις αλλά και τις θρυλικές συναυλίες τους στο Live Aid το 1985. Πίσω στα τραγούδια μας, πάμε να συνεχίσουμε με Γκοτιέ και Κίμπρα. Αυτό είναι το Somebody That I Used To Know στο Easy 97,2.

Ήταν ο Τζόνι Λόγκαν, Hold Me Now στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά εδώ στον Easy μέχρι και τις 8 και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι μοναδικό, κάτι το οποίο σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Easy Live Experience Celine Dion Live at Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, είναι μια καλλιτέχνηδα που άφησε το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή και εσείς έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε ζωντανά. Ο Easy 97,2 θα σας στείλει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Για να πάρετε μέρος, θέλω να είστε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, να ακούσετε το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr καθετός Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι το Παρίσι. Με αυτό το Easy Pass λοιπόν μπαίνετε και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Easy Live Experience Celine Dion Live à Paris. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αυτός που έρχεται είναι ο Neck με το Instabile στον Easy 97,2.

0: Ήταν ο Travis Sing στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου σήμερα την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να σταθώ και πάρα πολύ. Στο μόνο που θέλω έτσι να μείνω λίγο παραπάνω είναι ο νέος κουμπαράς για τα παιδιά που έρχεται από το 2027. Το μέτρο αφορά παιδιά έως 2 ετών και λειτουργεί πολύ απλά. Για κάθε ευρώ που βάζουν οι γονείς στον ειδικό λογαριασμό, το κράτος θα βάζει άλλο ένα μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο από την πλευρά του δημοσίου. Έτσι, με τη μέγιστη αποταμίευση, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ μέχρι το παιδί να γίνει 18 ετών. Το όριο των καταθέσεων μάλιστα θα αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Επιτέλους, κάναμε και κάτι για τα νέα παιδιά για να μειωθεί και λίγο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας σε αυτήν την χώρα. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με George Harrison και Loreen για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άτο,
1: τρία λεμόνια.
2: Πάλι...
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχείρησης. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός. Χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
16: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
16: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
18: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
16: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
17: 2, 1!
16: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
20: Τσεκ.
19: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
21: Τσεκ.
19: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
20: Και αυτά τσεκ.
19: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
21: Τσεκ.
19: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
20: Σχολικά, τσεκ.
22: Σχολείο Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Με το τατού της Λωρίν θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και αυτήν την ώρα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα όμως έχει έρθει η στιγμή να αποχωρήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 4. Μην ξεχνάτε ότι επέστρεψε το Easy Breakfast από τις 6.30 μέχρι και τις 10 αύριο το πρωί. Ο Στάθης και η Μαρία θα είναι στη θέση τους για να σας χαρίσουν ακόμα ένα υπέροχο πρωινό. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Να δω.

0: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα 1.000 ευρώ αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος μισθός έως και τον Ιανουάριο του 2028 από τα 920 ευρώ που ισχύει σήμερα, μέσα από δύο διαδοχικές αυξήσεις. Ενώ παράλληλα από τον Απριλίο του 2027 μειώνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ο συνδυασμός των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και της μείωσης των κρατήσεων αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για τους μισθωτούς, με το όφελος να διαφέρει ανάλογα με το μισθό, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση. Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου Νάσερ Μπουρίτα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν και την ταύτιση των θέσεών τους ως προς τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, την ειρηνική επίλυση των διαφορών και τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας. Σε εφαρμογή τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ο κεντρικός τελωνισμός στην εξαγωγή για τους συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, παράλληλα με την πλήρη εφαρμογή του αυτοματοποιημένου συστήματος εξαγωγών στα ελληνικά τελωνία. Πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών αποτελεί ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο περίπτερο της Ιαπωνίας, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα για την φετινή διοργάνωση. Στο περίπτερο, μάλιστα, καταφθάνουν συνεχώς πολίτες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την Ιαπωνική κουλτούρα, ενώ έντονο είναι και το στοιχείο των επιχειρηματικών επαφών, με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας να εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Στο σημείο, μάλιστα, πλέον επιχειρούν 86 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν ήδη διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
7: Easy Sports.
6: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει αύριο 3η 8 Σεπτεμβρίου τη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League, με τον Θωμά Στρακός σαν ένα αμφίβολος για το μάτς.
7: Easy Weather.
6: Έθριο αναμένεται για αύριο Τρίτη. Ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα αγγίξουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν πληρώνεσαι.
2: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
2: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό, τον πρώτο καιρό.
1: Ναι,
2: τον πρώτο
1: καιρό. Ούτε μας ένοιαζε, ρε.
2: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παιδί μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Σου λέγε άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις? Έλεγε σε θέλω.
2: Και το έλεγες και με τέτοιο κοκοράκι, δεν θέλω. Και πήγαινε αυτή. Πρέπει να πει. Τρελαίνω.
1: Λοιπόν, τώρα πού? Άφησε 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία.

0: 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την Τετάρτη θα αποχαιρετήσουν τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέση οι συμπατριώτες του, ενώ η τοπική κοινωνία θρυνεί το χαμό του στο αεροπορικό δυστύχημα της Τανάγρας. Υπενθυμίζεται ότι το παζλ του δυστυχήματος σημειώθηκε το Σάββατο, στην οποία και έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου επιχειρούν να συνθέσουν τα έμπειρα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θεμού Άνινου, με έναν 55χρονο να τραυματίζεται από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη στιγμή που ο άνδρας έβγαινε από το σπίτι του μαζί με την κόρη του, οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πύρ εναντίον του. Σε βίντεο από το σημείο φαίνεται ο 55χρονο εμόφυρτο στο δρόμο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε, όπως και έγινε γνωστό, στο νοσοκομείο Γεννηματός, όπου και νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και τέλος περιφέρειας Κρήτης. Στη Ρώμη θα μεταβεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Κατά τη συνάντησή τους θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί και το πρόγραμμα πρόσκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Με σύνθημα καινοτομούμε για την ασφάλεια, το περίπτερο της Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μερικές από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Οι επισκέπτες μάλιστα γίνονται ερευνητές, ταυτοποιούν δράστιες και εξιχνιάζουν εγκλήματα, ενώ να σημειωθεί ότι ξεχωρίζει ο AI Agent της Ψηφιακής Ακαδημίας.
6: Easy Sports.
7: Η νίκη του Ηρακλή με 2-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης ολοκλήρωσε την τρίτη αγωνιστική της Super League, η οποία και έχει τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.
6: Easy weather.
7: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3-4, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα ενισχυθούν και θα αγγίξουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πάτινη στην Τίνο. Το περιστατικό, υπενθυμίζεται, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παιδείας. Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4, πιο συγκεκριμένα προβλέπεται για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, περιφέρεια Αττικής Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και τέλος περιφέρεια Κρήτης. Σε ανωδική τροχιά συνεχίζονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ σημειώνεται ότι η τιμή του Brent ξεπερνά τα 97 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό 7 εβδομάδων. Οι αυξήσεις στο μεταξύ στις διεθνείς τιμές έχουν ήδη αποτυπωθεί και στη χονδρική αγορά καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2,05 ευρώ το λίτρο σε ολόκληρη τη χώρα. Παραλαμβάνοντας το βραβείο για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο σήμερα Δευτέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Αμερικανίδα ηθοποιός Έλεν Μπέρστιν αναφέρθηκε στην μεταμόρφωση των ευκαιριών για τις γυναίκες στον κινηματογράφο από τότε που ξεκίνησε την καριέρα της πριν από περίπου από 6 δεκαετίες.
0: Easy Sports.
4: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου την ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League, με τον Θωμά Στρακώστα, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι αμφίβολος για το μάτς.
0: Easy Weather.
4: Έθριος αναμένεται για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα ενισχυθούν και θα αγγίξουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν πληρώνεσαι.
2: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
2: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Ναι. Τον πρώτο καιρό, τον πρώτο καιρό.
1: Ναι,
2: τον πρώτο
1: καιρό που είσαι. Μας ένοιαζε, ρε.
2: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παιδί μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Σου λέγε άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις? Έλεγε σε θέλω.
2: Και το έλεγε και με τέτοιο κοκοράκι. Είσαι δελό! Και πήγαινε αυτή. Πρέπει να πει τρελέα.
1: Λοιπόν, τώρα πού? Από τις 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 22 Μαΐου
1: μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience.
0: Celine Dion. Live à Paris.
1: Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience.
0: Celine Dion. Live à Paris.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στα 1000 ευρώ αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος μισθός έως και τον Ιανουάριο του 2028 από τα 920 ευρώ που ισχύει σήμερα, μέσα από δύο διαδοχικές αυξήσεις. Ενώ παράλληλα από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κυβέρνησης, ο συνδυασμός των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και της μείωσης των κρατήσεων αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες καθαρές αποδοχές για τους μισθωτούς, με το όφελος να διαφέρει ανάλογα με τον μισθό, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση. Το παζλ του δυστυχήματος που σημειώθηκε το Σάββατο στην Τανάγρα με τη συντριβή του αεροσκάφου, στην οποία και έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές, ο επισμηναγός Ιωάννης Βλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, επιχειρούν να συνθέσουν τα έμπειρα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας αλλά και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να βοηθήσει και το πλούσιο οπτικό υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους, όχι μόνο από τα κινητά των θεατών που κατέγραφαν τα όσα συνέβησαν εκείνη την ώρα, αλλά και από τις κάμερες διοργάνωσης. Μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής από την 1η Ιανουαρίου του 2027 για το τμήμα του εισοδήματος έως και τις 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα μάλιστα με όσα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σημειώνεται, η αλλαγή δεν ισοδυναμεί απλώς με αύξηση του αφορολόγητου, θα ωφεληθούν και φορολογούμενοι με εισοδήματα πάνω από τα 20.000 ευρώ, καθώς δεν θα φορολογείται το πρώτο τμήμα του εισοδήματός τους. Την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί τελικά η υπόθεση της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα, για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η εκδίκαση στο μεταξύ της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία στις αρχές.
2: Easy Sports. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς έχει κερδίσει τη θέση του στον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ και δεν πέρασε απαρατήρητος ούτε από την εθνική του ομάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στις επιλογές της Βοσνίας για τα παιχνίδια του Nation League.
0: Easy weather.
3: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αιθρίος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα αγγίξουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία.

0: 2 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πολύ ψηλό κινδύνο πυρκαγιά κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά για την περιφέρεια Στερεά Ελλάδα, περιφέρεια Αττική, περιφέρεια Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου και τέλο περιφέρεια Κρήτη. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Δένδια, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Κατά τη συνάντηση μεταξύ του θα υπογραφεί εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ τη Ελληνική Δημοκρατία και τη Ιταλική Δημοκρατία, η οποία ενεργοποιεί και το πρόγραμμα πρόσκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια, στη συμβολή των Ανθών Βρούτου και Θέμου Άνινου, με έναν 55χρονο να τραυματίζεται από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη στιγμή που ο άνδρας έβγαινε από το σπίτι του μαζί με την κόρη του, οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πύρα εναντίον του. Σε βίντεο, μάλιστα, από το σημείο φαίνεται ο 55χρονος εμόφυρτος στο δρόμο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σε ανωδική τροχιά συνεχίζονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σημειώνεται ότι η τιμή του Brent ξεπερνά τα 97 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό 7 εβδομάδων, ενώ οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές έχουν ήδη αποτυπωθεί και στη χονδρική αγορά καυσίμων, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση φτάνει τα 2,05 ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα. Με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι καταναλωτικές δαπάνες είναι αυτές που στήριξαν, όπως επισημαίνεται, για ακόμα ένα τρίμηνο την ανάπτυξη, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των επενδύσεων.
0: Easy Sports.
1: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα 8 Σεπτεμβρίου την ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League, με τον Θωμά Στρακώστα, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα ενισχυθούν και θα αγγίξουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μπορείς βέβαια να έχεις καλή διάθεση αν δεν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες, αν δεν πληρώνεσαι.
2: Ή αν είσαι ερωτευμένος πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Καλά, ναι, ο έρωτας είναι πάρα πολλά, ρε.
2: Όχι, για, αλήθεια τώρα το λέω. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι. Τον πρώτο καιρό,
1: μας ένοιαζε, ρε.
2: Καλέ που είσαι σαν να είσαι υπό την επίρρεια ουσιών εκεί πέρα. Δεν κοιμάσαι, δεν τρως, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παιδί μου, 5 ώρα ξυπνάμε, έτσι. Σου λέγει άλλη 12,5 ώρα. Με θέλεις? Έλεγε σε θέλω.
2: Και το έλεγε και με τέτοιο κοκοράκι. Δεν θέλω. Και πήγαινε αυτή. Πρέπει να πει. Τρελαίνω.
1: Λοιπόν, τώρα πού? Από τις 9 και μετά κλείνει το μαγαζί. Κατεβάζει ρολάκι, ανοίγουμε πάλι αύριο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία.

0: 22 Μαΐου
1: μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, κανονικότατα στις θέσεις μας, στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, εδώ που αλλού στον Ιζεν 97,2. Θα ακούσουμε βεβαίως όμως και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάνουμε καθημερινά, έτσι για να πάρουμε και τις ανάσες μας από την ειδησιογραφία. Εγώ να ευχηθώ επίσης καλή εβδομάδα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να γεμίσατε μπαταρίες και να επιστρέψατε έτσι με νέα διάθεση και με νέα ενέργεια για την νέα αυτή εβδομάδα. Έχουμε μπει έτσι κι αλλιώς για τα καλά πια σε νέα κανονικότητα, σε νέα τροχιά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε επιστρέψει όλοι στη βάση και στην πόλη. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και θα παρακολουθήσουμε όπως κάθε μέρα άλλωστε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αναλυτική πρόγνωση καιρού θα ακολουθήσει μετά και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με το τελευταίο μας τρίλεπτο και με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού, εδώ που άλλου στον Ιζεν 97,2. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με την πρώτη μας στήλη, με την πρώτη μας ενότητα και να ξεκινήσουμε φυσικά με το πολιτικό γίγνεσθε. Το Σαββατοκύριακο ήταν εξαιρετικά πληθωρικό, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα ξεκινήσουμε με αντίστοιχα θέματα. Θα περάσουμε στην αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, για να σας μεταφέρω ότι σε μία πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών στην ΔΕΘ προχώρησαν τα κυβερνητικά στελέχη από τη μεριά τους, τονίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν και τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας, χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος μιας χρεοκοπίας. Τονίζουν πως τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι απόλυτα κοστολογημένα εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων, δεν προσκρούν σε οροφές δαπανών, σε αντίθεση με τις προτάσεις που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές. Παράλληλα, στο Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εφαρμοστούν κανονικά, όπως τονίζουν. Εφαρμόστηκαν κανονικά τα όσα είχε ανακοινώσει όλα αυτά τα χρόνια από το 2019 μέχρι και σήμερα, και θα συνεχίσουν να κινούνται προς την κατεύθυνση της στήριξης των πολιτών με τα αυξημένα έσοδα του προϋπολογισμού, τα οποία, όπως λένε, προέρχονται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τις αυξημένες επενδύσεις. Επισημαίνουν δε ότι ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να συνεχίσει η κυβέρνηση να στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Αυτό δήλωσε με χαρακτηριστικό τρόπο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε μόλις εχθές. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 2019 και το 2023 ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν η πολιτική, είπε ο κ. Χατζηδάκης, από το Βήμα, από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με την επενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα παραπάνω λεφτά όσο παραπάνω μπορεί. Αυτά τα λεφτά για το 2027 είναι τα περισσότερα που μπορούμε να δώσουμε. Ενώ η δεύτερη ποιοτική διαφορά, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως θα τα ακούσετε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται. Αυτά μεταξύ άλλων από τις... από την αποτίμηση των εξαγγελιών, έτσι με μια σύντομη τοποθέτηση, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές. Και πάμε να περάσουμε στο καλάθι της ΔΕΘ, που στην τρίτη μας ενότητα θα το δούμε και πολύ πιο αναλυτικά να σας μεταφέρω από τώρα. Το πακέτο πάντως μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο θα τα δούμε και αναλυτικότερα στην οικονομική επικαιρότητα της μέρας. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως επισημαίνετε και όπως περιγράφηκε η κυβέρνηση, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και με φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνταξιούχοι, όπου το Νοέμβριο του 26 του τρέχοντος έτους θα έρθει και μια νέα ενίσχυση σύμφωνα με την κυβέρνηση και αυξημένες συντάξεις από τον Ιανουάριο του 27, όπως προβλέπει και το νέο μέτρο, με το όφελος να αφορά πλέον το σύνολο των συνταξιούχων
συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Η ενίσχυση πάντως των 400 ευρώ που ήταν 300 και θα αυξηθεί κατά 100 ευρώ θα καταβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών με εξαίρεση όσους περιλαμβάνονται στις ξεχωριστές κατηγορίες αναπηρικών παροχών. Αυτά τα 400 ευρώ θα λάβουν επίσης και συνταξιούχοι ηλικίας 61 και 65 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου ανεξάρτητα από την υπόλοιπη διεύρυνση του μέτρου. Λοιπόν, έγινε αναφορά και στο μηδενικό συντελεστή σε τρίτεκνους και αγρότες. Αλλαγές θα υπάρξουν και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όπως επισημαίνει η κυβέρνηση, η μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες προέρχεται από το σβήσιμο των προσαυξήσεων που εκτόξευαν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα λόγω της μισθοδοσίας αλλά και του υψηλού τζίρου. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο και όπως είπε και ο κύριος Πετραλιάς, ο στόχος είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 ευρώ και 1.300 ευρώ με 3 τριετίες έως και τον Ιανουάριο του 2028 και αυτό όπως και στον δημόσιο τομέα θα γίνει σε 2 στάδια, είπε. Την 1η Απριλίου του 2027 αλλά και την 1η Ιανουαρίου του 2028. Έχει δώσει ουσιαστικά 2 σλότ σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυξήσεις λοιπόν θα περιμένουμε εν κατακλείδη από το 2027 στις μισθοδοσίες. Αλλαγές θα υπάρξουν και στους δημόσιους υπαλλήλους αναφορικά με το νέο επίδομα Χριστουγέννων, αυξήσεις μισθών μέσω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και φορολογικής ελαφρύνσης όπως συνθέτει αυτό το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός απευθείας από την ΔΕΘ. Ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στον κουμπαρά για κάθε παιδί. Ένα θέμα που θα το δούμε και αυτό πολύ πιο αναλυτικά στα οικονομικά μας θέματα. Την ίδια ώρα σφοδρές είναι η αντιδράση από το σύνολο της αντιπολίτευσης αλλά και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με την συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρει η αντιπολίτευση ότι πρόκειται για θεσμικές παρεκκλήσεις, για διαφθορά και για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Πιο αναλυτικά, το ΠΑΣΟΚ με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του, Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση. Χαρακτήρισε μάλιστα την τετραετία 23-27 χαμένη ευκαιρία και επέριψε και ευθύνες για την χαμηλή παραγωγικότητα, τελευταία αγοραστική δύναμη μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το τονίσουμε αυτό. Σκάνδαλο που και πέ και ήρεμα νερά, εντός αγωγικών τοποθετώ την έκφραση αυτή στην εξωτερική πολιτική. Θέτει και το ζήτημα των θεσμικών παρεκκλήσεων και υπενθυμίζει και ιστορικές περιόδους εκτείναξης του δημοσίου χρέους επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακολούθως, το ΚΚΕ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης επί σχεδόν 3 ώρες ομολογούσε ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του ούτε σήμερα ούτε το 2030 ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εκπροσώπου τύπου Γιώργου Παναγιωτόπουλου κατηγορεί τον Πρωθυπουργό και εκείνος ότι θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών και κάνει λόγο και για ακραίο νεοφιλελευθερισμό, φτωχοποίηση του 80% των πολιτών, δώρα προς δανειστές και φαντς, καθώς και για άπιαστο όνειρο δημιουργίας οικογένειας για τους νέους. Το κόμμα προαναγγέλει και την παρουσίαση σχεδίου απαλλαγής από επαχθές χρέος στις 11 του Σεπτέμβρη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και συνεχίζουμε και κλείνουμε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν και θα συνεχίσουμε με επόμενα κόμματα σε πολύ λίγο. Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες, 4 λέξεις για τις 4 ώρες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Αυτή ήταν έτσι μια χαρακτηριστική έκφραση της τοποθέτηση καλύτερα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κοινωνία έχει χορτάσει, είπε, από προβλήματα και ψέματα. Ανέφερε στην ανάρτησή της στο Facebook η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ πρόσθεσε ότι χρειάζεται λύσεις και αλήθεια. Εμείς είμαστε εδώ για αυτό. Για να περάσουμε σε επόμενο θέμα και να παρακολουθήσουμε και τις τοποθετήσεις της Ελλάς, η αναφορά σε υποδομές και μεταφορές του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ήταν μια παράθεση ασύνδετων έργων. Σιδηρόδρομος, μετροόδικοι, άξονες, γήπεδα, σχολεία, νοσοκομεία, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποιο πακέτο αναπτυξιακό και σχέδιο υποδομών και μεταφορών εντάσσεται το καθένα. Ακούσαμε ανακοινώσεις παράθεσης έργων, δεν διευκρίνησαν όμως καμία στρατηγική. Αυτό σχολίασε η Ελλάς σε ανακοίνωση του τομέα υποδομών και μεταφορών του κόμματος, ενώ επισημαίνει πως η κυβέρνηση παρουσιάζει έργα διαφορετικής ωριμότητας, σαν να βρίσκονται όλα στο ίδιο ακριβώς στάδιο. Αυτά μεταξύ άλλων και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα,
Θέλω να περάσουμε στον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος επισκέφθηκε το πρώτο γέλ Παπάγου. Μόλις εχθές Δευτέρα. Είχε συνάντηση και με τους διευθυντές αλλά και με τον Σύλλογο των Διδασκόντων. Στο επίκεντρο, όπως καταλαβαίνετε, βρέθηκαν τα προβλήματα που αφορούν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και όπως ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας, δυστυχώς για μία ακόμα φορά η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με τις λιγοστές προσλήψεις μόνιμων καθηγητών, εκπαιδευτικών δασκάλων και νηπιαγωγών φέτος, καθώς επίσης και με λιγότερους αναπληρωτές, ιδιαίτερα, όπως είπε, στον τομέα της ειδικής αγωγής αλλά και της παράλληλης στήριξης. Αλλάζουμε κλίμα να σας ενημερώσω ότι σε εξαιρετικό πάντως κλίμα πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου Νάσερ Μπουρίτα, με τις δύο πλευρές μάλιστα να επιβεβαιώνουν και την ταύτιση των θέσεών τους ως προς τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, την ειρηνική επίλυση των διαφορών αλλά και τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας. Βέβαια, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε το μεταναστευτικό, το ζήτημα της. Το μεταναστευτικό στην Ελλάδα, το μεταναστευτικό στον κόσμο, δόθηκε και έμφαση στα σύνορα του Μαρόκου και Ισπανίας στην περιοχή της Θέουτα. Όπως επίσης και στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών προέλευσης των μεταναστευτών. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις πολιτικές ειδήσεις, κάποια μάλλον από τα πολιτικά θέματα που ασχοληθήκαμε σε αυτή την πρώτη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Εσείς μένετε εδώ, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα στην αμέσως επόμενη ενότητα, επειδή ο χρόνος εδώ δεν μας έφτασε και είδαμε και αρκετά θέματα για την ΔΕΘ που χρειάζονται το χρόνο τους, θα συνεχίσουμε στην δεύτερη ενότητα με αμέσως επόμενα θέματα εσωτερικής επικαιρότητας εδώ στον Easy 97,2.

Και πάμε να συνεχίσουμε όπως σας προανέφερα με την αμέσως επόμενη ενότητα που ακολουθεί μόλις τώρα εδώ στη συχνότητα μας τον 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο το οποίο είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα, το υπενθυμίζω και για όσους ακροατές μπορεί να συντονιστήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Παρακολουθούμε τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο και μόλις τώρα θα περάσουμε στην δεύτερη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής με την εσωτερική επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα. Θυμίζω Τρίτη 8 του μήνα, 8 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ατζέντα της ειδησιογραφίας μας, με τα δύο θέματα που δεν προλάβαμε να δούμε στην προηγούμενη ενότητα του μαγκαζίνου μας. Θέλω να σας ενημερώσω τώρα ότι η επίσημη αίτηση για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα διευκρίνηστα ποσά του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη θα καταθέσει μόλις σήμερα, Τρίτη, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Μάλιστα, το κλιμάκιο αποτελείται και από τον τομεάρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, νομίμως εξουσιοδοτημένο

ή αυτοτελή, συγχωρέστε, μηνυτήρια αναφορά, ζητείτε ρητά η ενδελεχή εξέταση των και η αξιολόγηση των νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ως αποκάλυψη και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σέλμας, όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επίσημη ανακοίνωσή του για το εν λόγω θέμα. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, όπου θα έχει συνάντηση και με τον Ιταλό ομολογό του, τον Γκουίντο Κροσέντο. Οι δύο υπουργοί τώρα αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Κατά τη συνάντηση, μαθαίνουμε μεταξύ του κ. Δένδια και του κύριου Κροσέτο, θα υπογραφεί και η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και της ιταλικής δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί και το πρόγραμμα της πρόσκτησης των δύο ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini. Αυτή η εφαρμοστική ρύθμιση θα υπογραφεί και από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλιστικών και Επενδύσεων, όπως επίσης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση, μάλιστα, Εξοπλισμών. Οπότε στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις για το εν λόγω θέμα. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα στο συλληπιτήριο μήνυμα και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για τον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Και ο Υπουργός Άμυνας, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο, ευχαρίστησε τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ανακοίνωση του Υπουργείου του της φίλης χώρας, όπως είπε ο κ. Δένδιας, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όπου εκφράζεται η αλληλεγγύη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς την Ελλάδα για τον θάνατο του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσια και του σμηναγού Δημητρίου Πέτρου στο Athens Flying Week, όπως επίσης και η συμπαράσταση αλλά και τα συλληπιτήρια στις οικογένειές τους συνολικά. Μάλιστα, την Τετάρτη αυτής της εβδομάδας θα αποχαιρετήσουν και τον επισμηναγό Ιωάννη Πλέσια οι συμπατριώτες του, ενώ η τοπική κοινωνία θρυνεί το χαμό του στο αεροπορικό δυστύχημα της Τανάγρας, ένα θέμα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερο στην επικαιρότητα, έχει συγκινήσει το σύνολο των πολιτών. Μάλιστα, να σας πω ότι το παζλ του δυστυχήματος που σημειώθηκε το Σάββατο στην Τανάγρα με τη συντριβή του αεροσκάφου, στην οποία και έχασαν τη ζωή τους, επαναλαμβάνω, οι δύο χειριστές, ο επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, επιχειρούν να συνθέσουν και τα έμπειρα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας αλλά και η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Σε αυτή, μάλιστα, την προσπάθεια αναμένεται να βοηθήσει και το πλούσιο οπτικό υλικό, το οποίο έχουν στη διάθεσή τους όχι μόνο τα κινητά των θεατών που κατέγραφαν πραγματικά τα όσα συνέβησαν εκείνη την ώρα, αλλά και από τις κάμερες της διοργάνωσης, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ανάλυση. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι υπάρχει και κάμερα η οποία ήταν κλειδωμένη πάνω στο αεροσκάφος ενώ επιχειρούσε την πτήση του. Από την πρώτη στιγμή, να μεταφέρω αυτό το υλικό, έχει δοθεί και στην αρμόδια επιτροπή και διερευνάται. Ενώ το δεύτερο στοιχείο τώρα, το οποίο εξετάζουν οι αρχές, είναι και η συνομιλία που μπορεί να υπήρξει μεταξύ των δύο χειριστών και του πύργου ελέγχου, αν αναφέρθηκε δηλαδή κάποια μηχανική βλάβη ή κάτι αντίστοιχο. Παράλληλα, στρατός και πολεμική αεροπορία συλλέγουν τα συντρίμμια τμήματα του αεροσκάφους από την περιοχή όπου κατέπεσα και τα συγκεντρώνουν σε ένα ανοιχτό πεδίο, το οποίο και βρίσκεται στην περιοχή, προκειμένου να εξάγουν και πληροφορίες για το τι συνέβη σε αυτή την πραγματικά μοιραία πτήση και σε αυτό το τραγικό συμβάν. Παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές, ίσως και στην αυριανή, με επιπλέον νεότερα και πληροφορίες για την τραγωδία αυτή που συνέβη στην Τανάγρα. Αλλάζουμε θέμα, να περάσουμε στον Μαραθώνα, γιατί την ερχόμενη 5η 10 του μήνα θα εκδικαστεί τελικά η υπόθεση της 68χρονης, η οποία έχει κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν και την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού, ώστε να μπορούν να παίρνουν την σύνταξή της. Η εκδίκαση, σύμφωνα με πληροφορίες της υπόθεσης, αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει και ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία και έκανε την καταγγελία στις αρχές. Πάντως, ο συνήγορος των κατηγορουμένων υπέβαλε και αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, όπως ανέφερε στο δικαστήριο, ότι διαπιστώνει έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού της 68χρονης αλλά και του 37χρονου,

το οποίο και απορρίφθηκε όμως από το δικαστήριο. Νωρίτερα ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε και από την 68χρονη και τον γιο της να τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου. Αυτό μεταξύ άλλων για το θέμα αυτό. Στις 10 του μήνα, την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, θα έχουμε και τις εξελίξεις και τα νεότερα. Την ίδια ώρα τώρα, ενόπλη επίθεση μειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια χθες στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου, με ένα 57χρονο να τραυματίζεται και από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, πάντως τη στιγμή που ο άνδρας έβγαινε από το σπίτι του μαζί με την κόρη του, οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοπλησικλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον του. Σε βίντεο από το σημείο φαίνεται ο 55χρονος και αιμόφυρτος στο δρόμο, ενώ στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ευτυχώς, ο ίδιος δήλωσε άγνοια για τα κίνητρα πάντως της επίθεσης. Μαθαίνουν, υποστηρίζοντας ότι δεν έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν. Δεν ξέρω γιατί με πυροβόλησαν. Πιθανόν να ήθελα να κλέψουν τη μηχανή και όταν με είδαν, με πυροβόλησαν. Σύμφωνα πάντως με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει απασχολήσει το παρελθόν στις. Τις αρχές. Στο μικροσκόπιο, στο μεταξύ των αρχών, έχει μπει και ένα ένοπλο επεισόδιο που είχε σημειωθεί στο ίδιο σημείο πριν από περίπου έναν μήνα, ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται και το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με απόπειρα ληστείας, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο σενάριο να έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Να προχωρήσουμε σε θέμα που αφορά τα Τέμπη, γιατί ολοκληρώθηκε η διαδικασία και των ισχυρισμών της περάσπισης στην χθεσινή δικαστική συνεδρίαση. Να σας μεταφέρω για την τραγωδία των Τεμπών. Η πλειονότητα μάλιστα των δικηγόρων έχει ήδη τοποθετηθεί λεπτομερώς κατά τις προηγούμενες ημέρες, επιλέγοντας να μην κάνει χρήση τελικά του δικαιώματος της δευτερολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελία του Τριμελού Αφεντιού Κακουργημάτων Λάρισας είχε προχωρήσει και στην απαγγελία των κατηγοριών κατά την τελευταία συνεδρίαση, προτού το δικαστήριο διακόψει και τις εργασίες του, θυμίζω, στις 28 Ιουλίου. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Ελστάτ, όπου με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι καταναλωτικές μάλιστα δαπάνες είναι αυτές που στήριξαν για ένα ακόμα τρίμηνο την ανάπτυξη, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των επενδύσεων. Αναφορικά με τα καύσιμα, να το δούμε αναλυτικά και να σας πω ότι σε ανωδική τροχιά θα δούμε και άλλα θέματα στην οικονομική επικαιρότητα. Σε ανωδική πάντως τροχιά συνεχίζονται οι διεθνείς τιμές και του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου. Μάλιστα, να σας πω ότι το φυσικό αέριο φτάνει σε υψηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2022. Αξίζει να το σημειώσουμε. Ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές, η τιμή του Brent ξεπέρασε χθες τα $97 το βαρέλι, καταγράφοντας και ένα υψηλό 7 εβδομάδων. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε στα €74 ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας και ένα υψηλό, όπως σας προανέφερα, 3,5 ετών. Αναφορικά με την εγχώρια αγορά, οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές βεβαίως και έχουν αποτυπωθεί και στη χονδρική αγορά καυσίμων, με τις τιμές στην Αγγλία να ακολουθούν και ανωδική πορεία. Η αμόλυβδη διαμορφώθηκε στα €2 το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση φτάνει τα €2,05, με τις τιμές να ξεπερνούν τα €2 σε ολόκληρη τη χώρα. Οι επιδοτήσεις, όπως αναφέρει η κυβέρνηση από τη μεριά της, λειτουργούν ως ανάχωμα στις περαιτέρω ανατιμήσεις, ωστόσο να πω ότι οι αυξήσεις παραμένουν εξαιρετικά αισθητές. Τώρα, να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα. Να μεταφέρω ότι για σήμερα Τρίτη προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4, πιο συγκεκριμένα για την περιφέρεια Αστερίας Ελλάδας, την περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και τέλος Νοτίου Αιγαίου και περιφέρεια Κρήτης. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό και τα εσωτερικά θέματα. Εδώ βεβαίως το καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Νίζεν 7,2. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας. Έρχεται και η επιτυχία μας. Έρχεται ο Teddy Swims, Bad Dreams. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παίρνουμε τις ανάσες μας και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα σε πολύ λίγο.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ ξανά σήμερα, Τρίτη, σήμερα 8 του μήνα, 8 Σεπτέμβρη. Ελπίζω να πήρατε τις ανάσες σας αυτό το σουκού, να ξεκουραστήκατε και να επιστρέψατε αυτή τη νέα εβδομάδα με νέα διάθεση και με νέα δυναμική. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εμείς να θυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρας τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου μέχρι και τις δύο πάμε παρέα και βλέπουμε και παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε αναλυτικά την οικονομική επικαιρότητα. Παίρνει μόλις την σκητάλη. Θα ασχοληθούμε σε πρώτο πλάνο, μάλλον θα βρεθεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, με όλες τις εξαγγελίες βεβαίως του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα την εξειδίκευση των μέτρων απευθείας από το Οικονομικό Επιτελείο. Την εξειδίκευση λοιπόν του πακέτου μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ για το επόμενο έτος, για το 2027, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παρουσίασε το Οικονομικό Επιτελείο μόλις εχθές Δευτέρα, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερεκάκη να αναλύει και τις παρεμβάσεις που αφορούν εισοδήματα, που αφορούν φορολογία, οικογένειες, επαγγελματίες και συνταξιούχους. Όπως ανέφερε, δυνατότητα αυτή προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων αλλά και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Σύμφωνα μάλιστα με τον Υπουργό, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τέλος την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Πάντως, να σας μεταφέρω ότι βασικές προτεραιότητες έως και το 2030, με φόντο λοιπόν την επόμενη τετραετία, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση τη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Πάμε να δούμε αναλυτικά τους στόχους έως και το 2030, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στόχος είναι έως και το 2030 το ΑΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει τα 1.800 ευρώ, ενώ οι επενδύσεις να αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος προβλέπεται να υποχωρήσει, να σας μεταφέρω, κάτω από το 120% έως και το 29% και κάτω από το 110% μέχρι και το 2031, σύμφωνα και με όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνώρισε ότι παραμένουν και κάποιες σημαντικές πιέσεις στην καθημερινότητα, όπως είναι το κόστος ζωής, η στεγαστική δυσκολία και το αυξημένο κόστος για τις οικογένειες και τα παιδιά, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο αλλά εξακολουθεί να έχει δρόμο μπροστά της. Πάμε να ξεκινήσουμε μια πρώτη κατηγορία που έχει να κάνει με τις αλλαγές που θα έρθουν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, επαναλαμβάνω, του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή λοιπόν η σημαντική αλλαγή, όπως επισημαίνεται, αφορά το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Όπως ανακοίνωσε και ο κ. Πιερεκάκης, καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών, με την κυβέρνηση να συνδέει και την παρέμβαση με τα πραγματικά ψηφιακά δεδομένα που πλέον διαθέτει για την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την παρουσίαση, η αλλαγή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ ενδεικτικά ένας ιδιοκτήτης, π.χ., να φέρουμε ένα παράδειγμα, ενός καφέ, μιας καφετέριας με 15 χρόνια λειτουργίας, 5 εργαζόμενους, ελάχιστο καθαρό εισόδημα σε 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας στα 105.000 ευρώ, θα καταβάλει πλέον 2.249 ευρώ φόρο τον χρόνο, δηλαδή 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Παράλληλα, θα υπάρξουν και διορθώσεις, προβλέπονται κάποιες διορθώσεις, μάλιστα και για ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, μετά την παρέμβαση για τις λαϊκές αγορές, όπου το τεκμαρτό εισόδημα μειώθηκε λόγω του μικρότερου αριθμού ημερών εργασίας. Αλλαγές θα υπάρξουν και για τα ταξί. Μάλιστα, το τεκμήριο, βλέπουμε, θα ακολουθεί και το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας, ενώ ένα ανήλικο παιδί που έχει κληρονομήσει άδεια ταξί δεν θα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας. Τώρα, έρχεται μηδενικός φόρος έως και 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Αυτό το μέτρο, σύμφωνα και με τον Υπουργό, αφορά περίπου 47.000 επαγγελματίες, συγχωρέστε με, για τους Σαρδάμ, από το σύνολο των
245.000 για έναν αγρότημα ετήσιο παραδείγματος χάρη εισόδημα 20.000 ευρώ. Το όφελος υπολογίζεται σε 1.540 ευρώ το χρόνο. Να σας πω ότι αυτό το μέτρο αφορά σχεδόν περισσότερους από 85.000 ανθρώπους, τρίτεκνος μισθωτός, με ετήσιο μάλιστα μεικτό εισόδημα στα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 620 ευρώ ετησίως, ενώ με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 1.800 ευρώ τον χρόνο. Να περάσουμε στην κατηγορία των συνταξιούχων, όπου για τους συνταξιούχους τώρα η μόνιμη ενίσχυση του μήνα Νοεμβρίου αυξάνεται από τα 300 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα στα 400 ευρώ, ενώ διευρύνεται και η περίμετρος των δικαιούχων με επιπλέον 270.000 συνταξιούχους να εντάσσονται στο συγκεκριμένο μέτρο. Η παρέμβαση συνδυάζεται και με αυξήσεις στις συντάξεις, όπως εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους του 2027, χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς. Στη συνέχεια, για να σταθούμε σε αυτά τα 500 ευρώ για τους δημόσιους λειτουργούς, τι σημαίνει. Από το 27 τώρα θεσπίζεται, σύμφωνα με την παρουσίαση, ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για δημόσιους λειτουργούς, μεταξύ άλλων για εκπαιδευτικούς γιατρούς, νοσηλευτές και πυροσβέστες. Αυτή η ενίσχυση θα είναι μόνιμη και θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Την ίδια ώρα θα έρθουν, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών αλλά και προκαταβολής φόρου, ενώ θα υπάρξουν και κίνητρα για επενδύσεις και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Τώρα, για ένφια και δημόσιες επενδύσεις, από το 27 να σας μεταφέρω, καταργή του ένφια σε οικισμούς έως και 2.000 κατοίκους από 1.500 που ήταν το προηγούμενο όριο. Για τη δυτική π.χ. Μακεδονία, το όριο αυξάνεται σε 2.200 κατοίκους. Υπάρχει και ένα στόχος για μείωση στο 30% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία. Για τους μισθούς, ο κατώτατος μισθός, ο οποίος σήμερα βρίσκεται, υπενθυμίζω, στα 920 ευρώ. Έτσι, σύμφωνα με την παρουσίαση, τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000 ευρώ. Για όσους τώρα έχουν συμπληρωμένες τριετίες, η αύξηση υπολογίζεται σε 54% μέσα σε μόλις 7 χρόνια. Παρεμβάσεις έρθουν και για την στέγη, γιατί το στεγαστικό πρόβλημα είναι εξαιρετικά, μάλλον απασχολεί την πλειοψηφία του κόσμου. Στο ζήτημα λοιπόν της στέγης, το οικονομικό επιτελείο προβλέπει και κινητοποίηση κενών κατοικιών, παράταση φορολογικών κινήτρων για ανακαινήσεις και νέα κτίρια, διατήρηση περιορισμών στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις και προώθηση του προγράμματος Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα έρθω σε πολύ λίγο σε επόμενο θέμα για να δούμε αναλυτικά τι θα συμβεί και με αυτό το ζήτημα. Πάντως, από 5 έως και 15% η φορολόγηση θα υπάρξει συγκεκριμένων αμοιβών στέλεχων. Ενώ αναφέρθηκε ο κύριος Πυρεκάκης και για τον Κουμπάρα, για κάθε παιδί. Ο στόχος συγκεκριμένης παρέμβασης, είπε, δεν περιορίζεται σε μία ακόμα παροχή φορολογική ελάφρυνση, αλλά αφορά τη δημιουργία μιας κουλτούρας αποταμίευσης και επενδύσεων και ενός πρώτου κεφαλαίου για κάθε νέο άνθρωπο. Συνολικά, πάντως, το οικονομικό επιτελείο παρουσιάζει το πακέτο αυτό ως μία ενιαία παρέμβαση που συνδέει τη δημοσιονομική σταθερότητα με τη στήριξη των εισοδημάτων των επιχειρήσεων αλλά και της οικογένειας με ορίζοντα έως και το 2030. Ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο, χρόνος μας είναι 8 και 15 πρώτα λεπτά, ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο με την εξειδίκευση των μέτρων, όπως τα κάναμε σήμερα, έτσι και αλλιώς, στη συγκεκριμένη ενότητα, με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη απευθείας από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Εμείς είδαμε την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο. Θα προλάβουμε άλλο ένα θέμα. Αλλά δύο θέματα θα προλάβουμε, πιστεύω. Πάμε στο Σπίτι μου 2, να δούμε τις 5 αλλαγές. Καταρχάς, τις λεπτομέρειες για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, με συγχωρεί το Χ2, που αφορά στην στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων, δημιουργείται από τις αρχές του 27 με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 55 ετών θα είναι οι δικαιούχοι, ακριβότερο ακίνητο και μεγαλύτερο δάνειο, υψηλότερα εισοδηματικά όρια για οικογένειες με παιδιά, τρίτο μέτρο και τρίτη αλλαγή, περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για οικογένειες με περισσότερα παιδιά και
παράταση μέτρων για κενά ακίνητα, δαπάνες αναβάθμισης όπως επίσης και αύξηση φόρου μεταβίβασης για πολίτες τρίτων χωρών είναι κάποιες από τις αλλαγές που θα έρθουν για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 από τις αρχές του 2027 σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει και με τις διεθνείς αλλά και ελληνικές τιμές αναφορικά με τα καύσιμα και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα, καθότι μια χαρά είχα το θέμα λίγο πριν για να το δούμε αναλυτικά και τώρα η τεχνολογία μας αφήνει έτσι στο βρόντο. Δεν μπορώ να ανοίξω το θέμα, με συγχωρείτε πολύ, είναι τεχνολογικό το ζήτημα. Ωστόσο, θα περάσουμε να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές, όπου σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων. Το Brent μάλιστα ενισχύθηκε κατά 0,2% στα 96,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό και εδώ είχαμε άνοδο του 0,4% στα 91,85 δολάρια το βαρέλι. Όλα αυτά αποτυπώνται και στις ελληνικές τιμές. Να σας πω ότι οι τιμές της βενζίνης σε ολόκληρη τη χώρα ξεπερνούν τα 2 ευρώ για τις συγκεκριμένες μέρες για αυτή την εβδομάδα. Παρακολουθούμε ωστόσο στενά το θέμα και τις επόμενες, μένουμε συντονισμένοι. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε κατά κύριο λόγο την εξειδίκευση των μέτρων, επαναλαμβάνω. Ήταν το συνολικό μας θέμα για αυτήν την ενότητα και είδαμε και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως επίσης και στην εγχώρια αγορά. Κλείνουμε λοιπόν για να περάσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Θα περάσουμε σε διεθνή επικαιρότητα. Παίρνει την σκυτάλη. Οπότε μένετε, παραμένετε. Στον 97,2 και επανερχόμαστε.

Και πάμε να περάσουμε προς ολταχώς σε επόμενη ενότητα. Σε επόμενη στήλη, όπως σας προανέφερα, στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά και τι συμβαίνει στον κόσμο. Εδώ είμαστε στον Ίζεν 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε κανονικότατα μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και ήρθατε στην παρέα μας σήμερα Τρίτη. Θυμίζω ξανά 8 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Πάμε να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας. Θα ξεκινήσουμε με την Γαλλία, καθότι μιλούν για μια νέα προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ενημέρωσαν οι Αμερικανοί μεσολαβητές τους Ευρωπαίους εκπροσώπους. Αυτή η αποτίμηση, τώρα να σας μεταφέρω, έγινε μετά τις συναντήσεις που είχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στην Μόσχα και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο σε μια προσπάθεια τώρα αναζωογόνησης, να πω, της διπλωματίας που στοχεύει στον αναμενόμενο αυτόν τερματισμό του πολέμου 4 και 6 μηνών συγκεκριμένα. Οι Αμερικανοί είπαν ότι υπάρχει μια νέα προθυμία πιο συγκεκριμένα από την πλευρά της Ρωσίας να διαπραγματευτεί μετά τις εκλογές της Δούμας και ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα νέο ξεκίνημα στις διαπραγματεύσεις. Αυτό δηλώσε στους δημοσιογράφους ένας συνεργάτης του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος και στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν στις 18 με 20 του Σεπτέμβρη. Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν επίσης τους εκπροσώπους από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Αμερικανοί εκπρόσωποι δεν διευκρίνησαν ωστόσο τις παραμέτρους αυτών των διαπραγματεύσεων στους Ευρωπαίους ομολόγους τους, όπως δήλωσε ο συνεργάτης του Γάλλου Προέδρου, μιλώντας και υπό τον όρο της ανωνυμίας, και οι προτάσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί, δεν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Ωστόσο, η νέα εμπλοκή των ΗΠΑ ήταν ενθαρρυντική, όπως σημειώνουν οι πηγές, μετά από ανησυχίες ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είχαν επισκιαστεί τους τελευταίους μήνες και από τη σύγκρουση στο Ιράν. Το Κρεμλίνο από τη μεριά του δήλωσε μόλις εχθές, μόλις τη Δευτέρα, ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη των συνομιλιών σε τριμερή μορφή με τη συμμετοχή της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπογραμμίσουμε ότι η επανέναρξη του διαλόγου δεν σημαίνει ότι όλα θα επιλυθούν ξαφνικά, αλλά παρέχει τροφή για σκέψη και την ευκαιρία ταυτόχρονα να ασχοληθούμε με διπλωματία, όπως πρόσθεσαν οι πηγές. Κανείς μας δεν μπορεί να γνωρίσει ούτε την παραμικρή πιθανότητα, αναφέρουν οι πληροφορίες. Να συνεχίσουμε τώρα στη Φινλανδία, όπου εγκαινίασε τη Δευτέρα εχθές ένα φράκτη μήκους 200 χιλιόμετρων, ο οποίος και έχει αναγερθεί τμηματικά στα ανατολικά σύνορά της με την Ρωσία, με σκοπό να αποτρέψει και τη Μόσχα από το να χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως μέσο αποσταθεροποίησης της σκανδιναβικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η Φινλανδία έκλεισε τα σύνορά της με τη Ρωσία μήκους 1.340 χιλιόμετρων το Δεκέμβριο του 2023, να θυμίσω, μετά την άφιξη περισσότερων από 1.300 μεταναστών χωρίς βίζα. Αυτή η κατάσταση παραμένει ήρεμη. Η κατάσταση, μάλιστα, παραμένει ήρεμη από τότε, με μόνο μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις παράνομης διέλευσης των συνόρων. Το 23 πάντως, να επαναφέρουμε στη μνήμη μας, το Ελσίνκι είχε καταγγείλει τη Μόσχα για υβριδικό πόλεμο, κατηγορώντας την ότι ενορχιστρώνει την εισρωή υπηκόων τρίτων χωρών στα σύνορά της, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο τελικώς αρνήθηκε. Αυτό συνέβη μόλις λίγους μήνες αφότου η Φινλανδία εγκατέλειψε δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας, προχωρώντας και στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023. Και να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γροιλανδία. Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε μόλις χθες μια συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, όπως είπε, τονίζει και τη στρατηγική σημασία του Αρκτικού νησιού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός τώρα αυτής της αυτόνομης περιοχής Δανίας, ο Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε πως Γροιλανδία και Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν σαν αυτή την νέα κοινή δήλωση που περιλαμβάνει επενδύσεις στο Αρκτικό νησί σε υποδομές, ενέργεια, συνδεσιμότητα, θαλάσσια διαχείριση, να προσθέσω, αλλά και κρίσιμες πρώτες ύλες. Το οικονομικό πακέτο που θα επενδυθεί φέτος και το 2027 και, τον επόμενο χρόνο θα επικεντρωθεί κυρίως στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, τη βιώσιμη εξόρυξη, την ενέργεια και τον τουρισμό, καθώς και στην εκπαίδευση, την αλληλεία και την στέγαση. Γροιλανδία λοιπόν και Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύουν τους δεσμούς τους
μέσω της συνεχούς επιμονής του Προέδρου, τον είπα Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Γροιλανδία πρέπει να ανήκει στις ΗΠΑ. Επρόκειτο αποκλειστικά, εναπόκεινται, με συγχωρείτε, αποκλειστικά στη Γροιλανδία και τη Δανία να αποφασίσουν για το μέλλον του Αρκτικού νησιού. Και κανείς άλλος, δήλωσε μόλις σήμερα, η Φόντε Λάιεν δεν έχει το δικαίωμα. Η εδαφική αικαιρεότητα, η κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου, τόνισε στην επίσημη συνέντευξη τύπου, σύμφωνα και με πληροφορίες που έχουμε από το Reuters. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Οι επενδύσεις που προετοιμάζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ μεγαλύτερες στην Γροιλανδία. Αναμένεται λοιπόν η Ursula von der Leyen να ανακοινώσει επενδυτικά σχέδια σε τομείς όπως προαναφέραμε. Θυμίζω την Κυριακή στο Ναούκα, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, η Φόντε Λάιεν δήλωσε ότι το πακέτο θα είναι ουσιαστικό, χωρίς να δώσει περισσότερες όμως λεπτομέρειες. Η επίσκεψή της αντικατοπτρίζει και την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Αρκτικής, σημειώνω ξανά, για μεγάλες δυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέους θαλάσσιους δρόμους και καθιστά και τον ορυκτό πλούτο της περιοχής εξαιρετικά προσβάσιμο, να προσθέσουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χρυσοδουλίδη. Είχε χθες, με συγχωρείτε, ο κύριος Χρυσοδουλίδης με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, με την ατζέντα να περιλαμβάνει και τις σχέσεις Λονδίνου-Λευκοσίας, την προσέγγιση Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Downing Street, ο Μπέρναμ αναφέρθηκε και στους ισχυρούς δεσμούς Βρετανίας και Κύπρου και ιδιαίτερα στη συνεργασία των δύο χωρών σε σχέση με τις βρετανικές κυρίαρχες βάσεις στο νησί. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ευχαρίστησε επίσης και τον Νίκο Χρυσοδουλίδη για τη συμβολή, συγχωρέστε, με της Κυπριακής Προεδρίας στις προσπάθειες βελτίωσης των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως ανέφερε η Downing Street, το Μπέρναμ κατέστησε και σαφή την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να έρχεται πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανική αυτή ανακοίνωση ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες προβλέπουν σε κατηδίαν συνάντηση το συντομότερο δυνατό, χωρίς να θέσουν και το ακριβή χρονικό περιθώριο. Σίγουρα θα το γνωρίζουμε σύντομα. Για να περάσουμε στο κλίμα των εκλογών της Γερμανίας, γιατί ισχυρούς έτσι πολιτικούς κρατασμούς στη χώρα προκαλεί η σαρωτική αυτή νίκη της εναλλακτικής για την Γερμανία στις εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Anhalt με το ακροδεξιό. Τώρα ακόμα σας μεταφέρω να συγκεντρώνει και το 43,8% των ψήφων, μένοντας ελάχιστα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία, να προσθέσω. Το κόμμα υπερδιπλασίασε. Κάναμε και τη σαρδά μας. Λοιπόν, το κόμμα υπερδιπλασίασε λοιπόν τη δύναμή του σε σχέση με το 21 και για πρώτη φορά από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ακροδεξιό κόμμα με νεοναζιστικές αναφορές θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Υπάρχουν σενάρια σχηματισμού κυβέρνησης. Βλέπουμε εδώ σε πληροφορίες. Παρακολουθούσα και τον πολιτικό επιστήμονα, τον Όλιβερ Λέμκε, ο οποίος περιέγραψε τη στιγμή ως τεκτονική μετατόπιση στο κομματικό σύστημα, θέτοντας τον Μέρτς το επίγον ερώτημα ποια στρατηγική μπορεί να αντιστρέψει την άνοδο αυτού του ακροδεξιού κόμματος, το οποίο συγκέντρωσε, επαναλαμβάνω, το 43,8% στην ψηφοφορία για την χώρα της Γερμανίας. Παραμένουμε στη χώρα. Να σας θυμίσω τώρα ότι ο υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε και πυρκαγιά. Ανακοινώθηκε μόλις εχθές από την αστυνομία, η οποία και διεξάγει έρευνες για να καθορίσει αν πρόκειται για μία ακόμα απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας. Σύμφωνα με ανάρτηση των αρχών, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μοαμπίτ του Βερολίνου, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές ένα εργοτάξιο και ένα μέρος ενός
υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας, όπως σας προανέφερα. Δεν υπήρχαν ευτυχώς προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στην ηλεκτροδότηση, όπως πρόσθεσαν οι αρχές, οι οποίες όμως συνεχίζουν και διεξάγουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή σε τεχνητή βλάβη. Στην Βρετανία, να μεταφέρω, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο υπήρξαν εξαιρετικά μεγάλες συγκρούσεις με την αστυνομία αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην χώρα μετά τον Ντόβερ το Σάββατο. Η ένταση ενισχύθηκε και μεταφέρθηκε και την Κυριακή σε άλλη πόλη, όπου έφτασε Λέμβος με περίπου 140 μετανάστες να ακολουθούν μια πρωτοφανή διαδρομή τόσο δυτικά στην μάχη, αναφέρουν οι πληροφορίες. 10 και 44 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Είχαμε άλλα δύο θέματα να παρακολουθήσουμε, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Θα τα δούμε σε αυριανό μαγκαζίνο με τις εξελίξεις τους. Εδώ παραμένουμε στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, καθότι έχουμε άλλες δύο ενότητες αναλυτικά σε αναμονή. Περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν, αλλά επιστρέψαμε. Όπως ακούτε, εδώ φυσικά στον Easy 97,2 είμαστε και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μέχρι και τις 2 υπενθυμίζω ξανά και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι συνεχίζετε και παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούσαμε και την επιτυχία μας λίγο πριν για να πάρουμε και μια ανάσα, το Take Me There από Ντάτι, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, Τρίτη. Σήμερα 8 του μήνα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να πήρατε τις ανάσες σας, να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού και να ξεκινήσατε την εβδομάδα αυτή έτσι με νέα ενέργεια και με νέα διάθεση. Εμείς θα περάσουμε σιγά σιγά στην πρώτη, τελευταία και πέμπτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής και θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως την συνέχεια αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα και πάμε να δούμε τι ανέφερε και πώς τοποθετήθηκε και ο Μάρκο Νίκολη. Γιατί σήμερα αναμένουμε την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ. Έχει μπροστά της η ΑΕΚ λοιπόν για σήμερα Τρίτη την πρεμιέρα ουσιαστικά της League Face του Champions League με το εντός έδρας παιχνίδι με την ΛΑΣΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε και τις διαθέσεις του για την παρουσία της ομάδας του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε εν όψη και του ΑΕΚ ΛΑΣΚ, ζητήθηκε από τον τεχνικό προπονητή της Ένωσης να δώσει και μια υπόσχεση στους οπαδούς της ΑΕΚ και τόνισε ότι δεν έχει σε δεύτερη μοίρα το Champions League, θέτοντας ουσιαστικά ως στόχο τη διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη ακριβώς φάση της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στην διοργάνωση. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε, όπως είπε, με την σκληρή δουλειά που είχαμε κάνει και έχουμε κάνει. Είμαστε εδώ και δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε. Απλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό, όπως τόνισε, δεν είναι απλό. Είναι δυνατή αντίπολη, όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά στην έδρα μας. Έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει πολύ. Θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να πάρουμε την νίκη. Ξέρουμε ωστόσο τον αντίπαλο, γνωρίζω προσωπικά και τον ιδιοκτήτη τους. Είναι ένα σοβαρό project, όπως διαβεβαίωσε. Τα αποτελέσματά τους δεν προέκυψαν από τύχη και θα είναι μια ανταγωνιστική αναμέτρηση. Είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς για την υπόσχεση που δίνει τώρα στον κόσμο της ΑΕΚ και θέλω να παραμείνουμε σε αυτό. Εν όψη και της συμμετοχής του Champions League, είπε ότι δεν θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις, δεν λέω μεγάλα λόγια, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό να παίζεις στο elite επίπεδο και να εκπροσωπείς τους ερυθρόμαυρους και να εκπροσωπείς τους κιτρινόμαυρους, συγχωρέστε με, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους μας να δουν και την ομάδα στις κορυφαίες ομάδες. Δεν έχουμε έρθει ουσιαστικά για διακοπές, έχουμε έρθει για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Τώρα για το αν θα σκεφτόταν κάποια αλλαγή στην τακτική προσέγγιση, είπε ότι δεν θα αλλάζαμε την τακτική ή το στυλ μας. Είχαμε πει ότι το 95% των παιχνιδιών θα είναι δικά μας παιχνίδια, με το δικό μας δηλαδή ρυθμό. Αν προσαρμόζεσαι στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι? Θέλουμε να παίζουμε το δικό μας παιχνίδι, όπως απέναντι και σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο απέναντι στην ΛΑΣΚ. Αυτά λοιπόν ανέφερε έτσι χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς, ο τεχνικός προπονητής των κιτρινόμαυρων. Εν όψη και της σημερινής αναμέτρησης, επαναλαμβάνω, τη ΣΑΕΚ με την ΛΑΣΚ σήμερα 8 του μήνα. Στις 8 παρατέταρτο ακριβώς την πρεμιέρα αυτή που αναμένουμε της League Face του Champions League. Θα δούμε και πολλά νεότερα και τις εξελίξεις ουσιαστικά στον αυριανό μας, στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Και πάμε να συνεχίσουμε στον Παναθηναϊκό τώρα, γιατί πήρε μια επιβλητική νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, θυμίζω, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στην Super League και ενθουσίασε. Θέλω να σας μεταφέρω τους οπαδούς του που δημιούργησαν και μια εξαιρετική ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Στο βίντεο, μάλιστα, με όσα συνέβησαν στο γήπεδο του Τριφυλλιού κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ήταν μια έντονη έτσι. Υπήρξαν μάλλον πολύ ωραίες και έντονες στιγμές. Έντονη ήταν και η παρουσία του κόσμου του Τριφυλλιού που χόρτασε πραγματικά πανηγυρισμού στο ΆΚΑ. Οι πράσινοι πέτυχαν 3 γκολ, θυμίζω, και είχαν και μια σειρά ακόμα από στιγμές που σήκωσαν το ΆΚΑ στο πόδι, όπως είναι και η αλλαγή. Ήταν και η αλλαγή του Ανδρέα Τετέι με τον Αζεντίνου Ναΐ, που έφερε και το χειροκρότημα για αμφότερους. Ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι και το 2-2, να σημειώσω, στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας πλέον την ευκαιρία να βρεθεί και μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Τριφυλλιού, αλλά και στα social media, θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα βιντεάκια από αυτή την αναμέτρηση και σας ωθώ να τα δείτε αναλυτικά. Στο μεταξύ τώρα,
Ο ΠΑΟΚ έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην αντίπερα όχθη τώρα, στην τρίτη αγωνιστική τη Super League, και φαίνεται ότι δεν θα αφήσει να περάσει έτσι το θέμα. Με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, και ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες, υπήρξε μια φάση με τον Εντιαγέ συγκεκριμένα, στην οποία οι Θεσσαλονικείς διαμαρτύρονταν ότι υπήρξε καθαρό πέναλτι υπέρ του, που δεν δόθηκε τελικά από το διαιτητή και ΒΑΡ. Η φάση αυτή εξετάστηκε μάλιστα από αμφότερους και έφτασε και σε συμφωνία ότι δεν ήταν πέναλτι, γεγονός που θεωρούν αδιανόητο στον ΠΑΟΚ. Ως εκ τούτου, ζήτησαν από την ΕΠΟΚΕΚΕΔ να τους δοθούν οι διάλογοι στην ένδο επικοινωνία διαιτητή και ΒΑΡ για την συγκεκριμένη φάση, με επίσημη επιστολή που εστάλει προς τις δύο αρχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, και αναμένουμε να δούμε και τα νεότερα. Μένουμε συντονισμένοι για τις επιπλέον πληροφορίες. Θέλω να συνεχίσουμε σε Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, παρακαλώ, όπου έχει κερδίσει τη θέση του κανονικότατα στο ρόστερ του Ολυμπιακού, του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ, και δεν πέρασε και καθόλου απαρατήρητος ούτε από την εθνική του ομάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στις επιλογές κιόλας της Βοσνίας για τα παιχνίδια του Nation League. Η εθνική Βοσνίας, υπενθυμίζω, έχει μπροστά της μία σειρά από πολύ δυνατά μάτς για την League B του Nation League, και ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα είναι και στο ρόστερ της ομάδας και στις δύο διακοπές μάλιστα των πρωταθλημάτων, όπου η ομάδα της πατρίδας του θα αντιμετωπίσει και κατά σειρά της Πολωνίας στις 25 του μήνα, Ρουμανίας στις 28, της Σουηδίας στις 2 Οκτωβρίου και ξανά την Πολωνία στις 5 του Οκτώβρη. Τα εν λόγω τώρα παιχνίδια θα έχουν μάλιστα και ξεχωριστή έτσι σημασία, μπορούμε να πούμε, για τη Βοσνία, αφού θα αποχαιρετήσει και έναν θρύλο της εθνικής ομάδας, συγκεκριμένα τον Έντιν Τζέκο, ο οποίος και έχει ανακοινώσει ήδη την απόσυρσή του στο τέλος του 2026. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε να περάσουμε σε Thomas Walkup, καθώς ανακοινώθηκε από την Ντουμπάι επίσημα μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και έστειλε έτσι και το πρώτο του μήνυμα, θέλω να σας πω, μέσω των social media στη νέα του ομάδα. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, εμείς τα είδαμε χαρακτηριστικά και διεξοδικά όλα για να σας τα μεταφέρουμε. Ο Ολυμπιακός και Thomas Walkup έφτασαν στα άκρα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το deal πραγματικά για την μεταγραφή του στην ομάδα των Εμμυράτων, και αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο Αμερικανός Γκάρντ δεν έκανε και καμία αναφορά στους Πειραιώτες στην πρώτη του ανάρτηση μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών. Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδα αθλητής ανέφερε σε βίντεο τα εξής: «Γεια σας, οικογένεια της Ντουμπάι. Είμαι ο Thomas Walkup. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι σε αυτή την ομάδα. Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, αλλά κυρίως εσάς, τους φιλάθλους. Θα είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή παρέα και τα λέμε σύντομα». Ήταν χαρακτηριστικά έτσι η ανάρτηση, με φωτογραφίες και βίντεο που έκανε ο Walkup στην επίσημη έτσι και πρώτη αναφορά και ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Την ίδια ώρα, παιδιά, θέλω να σας ανακοινώσω ότι έχουμε και μία αλλαγή ώρας σε ένα συγκεκριμένο μάτς, και αυτό έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα υποδεχτεί την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 του μήνα, σε εξαναβολής μάλιστα αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Αυτή η αναμέτρηση εξαναβολής του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί 15 λεπτά αργότερα πάντως από ό,τι ήταν αρχικά προγραμματισμένη, όπως ανακοίνωσε και μόλις εχθές η Super League. Η σέντρα λοιπόν του Παναθηναϊκού και Κηφισιά θα γίνει κανονικά την προσεχή Πέμπτη 10 του μήνα, όπως σας είπα, στο ΆΚΑ στις 9 και 4 Νταν. Θυμίζουμε ότι η αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Super League αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που είχαν εκείνη την περίοδο από την τις επόμενες μέρες και σε επόμενα μαγκαζίνο. Συνεπώς θα κάνουμε και το reminder για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε EuroLeague Super Cup. Έχουμε ένα πιθανό τώρα ενδεχόμενο ματέωσης της διοργάνωσης του Ντουμπάι. Δεν είναι κάτι επίσημο, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το προγραμματισμένο για το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi Super Cup της EuroLeague, με τη συμμετοχή μάλιστα και του Ολυμπιακού, της Fenerbahce, της Real Madrid και της Ντουμπάι, είναι πολύ πιθανό να μην πραγματοποιηθεί. Το φετινό λοιπόν Super Cup οδεύει προς ματέωση τώρα για φέτος, με την σύσταση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για αποφυγή των ταξιδιών στα Εμμυράτα
αυτά να κάνει ακόμα έτσι πιο δύσκολη τη διεξαγωγή, βλέπουμε, σε μια περίοδο που η κατάσταση στην περιοχή είναι τεταμένη λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων. Οι τρεις ομάδες λοιπόν, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν ήδη μεταφέρει την ανησυχία που υπάρχει στις τάξεις τους από τους Αμερικανούς παίκτες και όχι μόνο με την EuroLeague, να καλείται να αποφασίσει άμεσα για την τύχη του Super Cup. Αυτό λοιπόν αναμένεται να γίνει μέσα σε αυτή την εβδομάδα και σε περίπτωση τώρα ματέωσης μοιάζει απίθανο να διεξαχθεί η διοργάνωση σε διαφορετική έδρα, αφού δεν υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος για να οργανωθεί το event. Δεν έχουμε, όπως σας είπα, επίσημα νεότερα ακόμα, αλλά τις επόμενες μέρες σίγουρα θα έχουμε και τις εξελίξεις που θα προκύψουν για την εν λόγω περίπτωση, αν θα υπάρξει δηλαδή ματέωση. Τώρα, να σας πω ότι ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Τις αθλητικές ειδήσεις βεβαίως από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πολύ καλά το είπα. Τώρα, γιατί έκανα το σαρδάμ? Γιατί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εδώ με την τεχνολογία, ξέρετε, μας αφήνει πολλές φορές και προσπαθώ να ανοίξω τη σελίδα για να περάσουμε μόλις τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού, όπου είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Για σήμερα Τρίτη αναμένεται έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η έντασή τους θα φτάσει τα 3 με τα 4 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Αττικής ενδέχεται να αγγίξει και τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε επίπεδα συνηθισμένα, όπως και χθες, γύρω στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Μένετε εδώ, σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για το τελευταίο μας τρίλεπτο εδώ στον Easy 97,2. Και κάπως έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μας τρίλεπτο, και περνάμε στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα, για το σημερινό μας μαγκαζίνο εδώ στον Easy 97,2, για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά. Όπως ξέρετε, απολαυστικά μας τράει από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, που θα δούμε ευθύς αμέσως τώρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα ωραία μας μουσικά, να περάσουμε στον Die Die Τσακίρε και τον Burna Boy, γιατί θέλω να υπενθυμίσω το εξής, ότι βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των παγκόσμιων μουσικών charts. Παραμένει λοιπόν το Die Die της Σακίρα και του Burna Boy στα πολύ ψηλά διαζώματα, καθώς συμπληρώνει για 10 συνεχόμενες εβδομάδες το νούμερο 1 κομμάτι. Αυτό το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 εξακολουθεί να κάνει χαμό, εξακολουθεί να καίει καρδιές, και δικαίως βέβαια. Βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης περισσότερο από έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει αντίστοιχο θέμα στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ για να τα μάθετε όλα από πρώτο χέρι. Την ίδια ώρα θέλω να σας πω ότι έρχεται και καταφθάνει και ανοίγει τις πόρτες του και τις πύλες του ένα φεστιβάλ που περιμένουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Είναι το Φεστιβάλ Κολονού 2026. Παρακαλώ, το Δήμο Αθηναίων επιστρέφει αυτό το Σεπτέμβριο με ένα πρόγραμμα μάλιστα 20 παραστάσεων και τιμά το αρχαίο δράμα, τιμά τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία και τη μουσική παράδοση. Από τις 10 τώρα πλησιάζουν οι μέρες, οπότε κρατήστε ημερομηνίες από τις 10 έως και 30 του Σεπτέμβρη. Το Θέατρο Κολονού φιλοξενεί παραστάσεις που συνομιλούν με την ιστορία, συνομιλούν με το μύθο και το σύγχρονο άνθρωπο, με γενική είσοδο από 5 έως και 10 ευρώ. Θα έχουμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε πολλά ωραία και για την φετινή σεζόν στο Φεστιβάλ Κολονού. Θα σας έρθω τις επόμενες μέρες με αναλυτικό πρόγραμμα και με δυνατά must try που δεν πρέπει να χάσει κανένας στην φετινή του έκδοση. Και περνάμε στον Bruno Mars, γιατί εντάξει, τι να λέμε για αυτό το αστέρι, για αυτό τον showman. Προσθέτει επιπλέον ημερομηνίες, να σας πω, στην παγκόσμια περιοδία του, ανακοινώνοντας 27 νέες συναυλίες σε Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία για το επόμενο έτος, για το 2027, ενώ προσθέτει και μία ακόμα εμφάνιση που καθόλου δεν περιμέναμε, στο Μεξικό, παρακαλώ, λόγω της αυξημένης ζήτησης. Το νέο σκέλος περιοδίας θα ξεκινήσει 13 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, του 2027, από το Πέρθ της Αυστραλίας και θα συνεχιστεί σε Μελβούρνη, Μπρίσμπεϊν, Σίδνεϊ και Όκλαντ. Στη συνέχεια, όπως σας είπα, όχι, με συγχωρείτε, στη συνέχεια ο τραγουδιστής θα επιστρέψει στην Ασία με 4 συναυλίες, ενώ παράλληλα προσθέτει και αυτή την 5η συναυλία στην πόλη του Μεξικού, αυτή που δεν περιμέναμε καθόλου και έκανε την έκπληξη στις 11 Δεκεμβρίου. Και με αυτά τα θέματα λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Είδαμε κάποια έτσι από τα ωραία απολαυστικά μουσικά και πολιτιστικά δρόμενα που έτσι επικρατούν στην επικαιρότητα. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη μέρα, για αύριο λοιπόν, εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy, που αλλού. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω ας πούμε τα μέσα στο γάμο.
2: Ναι.
1: Όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
2: Υπάρχει ένωση.
1: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Όπου ο καθένα συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε.
2: Όπως μπορεί.
1: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Σωστό.
1: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και ξέρω εγώ η Γαλλία.
2: Ναι.
1: Όχι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, όποιος...
2: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
1: Η Μάλτα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.